0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please put the

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και τώρα τα ζευγάρια που πίνουν μαζί είναι πιθανότερο να μείνουν μαζί για περισσότερο καιρό.
3: Γόιντε.
2: Παιδιά, γιατί οι έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που πίνουν με μέτρο, βέβαια, μην πάτε και ξεφτυλίσετε κάθε μέρα, έχουν περισσότερη διάρκεια η σχέση τους. Λέμε, αγάπη μου, πάμε να ανοίξουμε ένα κρασάκι.
3: Άρα,
2: να πιούμε.
3: Πιο πιθανό είναι να ζήσω τα περισσότερα χρόνια εγώ με τον Κώστα παρά εσύ.
2: Να σου πω αυτό, σκεφτόμουν
3: ακριβώς. Η περιουσία σε μένα. Τι να κάνουμε, ρε Σιλανσούλα, ό,τι μπορεί ο καθένας. Άντε και εσύ να πιει, πού να μπει τόσο στο μικρό στο κορμάκι.
2: Πού να πω, πραγματικά πόσο να πιει.
3: Μια γκαζόζα και μέδησε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όταν κάνουμε λάθος, φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
3: Όχι, εμένα ο δικός μου ζητάει. Η Αμαλία όμως δεν μπορώ να πω, μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
2: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.

0: αποφασίσει εχθές, νομίζω προχθές, που την κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ βέβαια στο...
1: Αλίμονο.
0: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα με τι σκέψη πήγε και το διασκέπασε το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Ο Θεός και
1: ό,τι μπορεί, καρύβε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

talk about. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και τώρα τα ζευγάρια που πίνουν μαζί είναι πιθανότερο να μείνουν μαζί για περισσότερο καιρό.
3: Κόιντε.
2: Έτσι, παιδιά. Γιατί οι έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που πίνουν με μέτρο, βέβαια, μην πάτε και ξεφτύλισσε κάθε μέρα, έχουν περισσότερη διάρκεια η σχέση του. Λέμε, αγάπη μου, πάμε να ανοίξουμε ένα κρασάκι.
3: Αλλά
2: να πιούμε.
3: Πιο πιθανό είναι να ζήσω τα περισσότερα χρόνια εγώ με τον Κώστα παρά εσύ.
2: Να σπάω αυτό σκεφτόμουν ακριβώς.
3: Η περιουσία σε μένα. Τι να κάνουμε, ρε Σιλανσούλα, ό,τι μπορεί ο καθένας. Άντε και εσύ να πιει, πού να μπει τόσο στο μικρό στο κορμάκι.
2: Πού να πω, πραγματικά πόσο να πει.
3: Μια γκαζόζα και μέδησε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.

The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χορεύεις από τις 7 και 10 και τρελαίνομαι.
3: Είσαι πολύ χορευτάρας εγώ.
2: Είσαι φίλε, πραγματικά σου λέω. Εσύ και ο Κούρκουλος. Αυτός απλά χορεύει σε μπέγικο.
3: Δεν μπορώ αυτά.
4: Τώρα τη συγκρίνει με τον Κούρκουλο, με το σκατζόχυρο.
2: Δεν κατάλαβα.
3: Ίδια μακιά δεν έχουμε.
2: Είναι και ο πρώτος μάγκας, ο Σκάτς και Πεταράς.
4: Τώρα Κούρκουλος είναι μια κατηγορία μόνος του.
3: Ρε, με έχεις δει εμένα πάνω σε άλογο να δεις πως είμαι.
2: Πώς είσαι. Γιατί σε είχα δει εγώ στον Μπάμπι.
3: Ίδιος ο Κούρκουλος.
2: Καλή μαύρη ήσου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Όταν κάνουμε λάθος, φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
2: Όχι, εμένα ο δικός μου ζητάει. Αμαλία όμως δεν μπορώ να πω. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
1: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.

0: ειδήσει εχθές, νομίζω προχθές, που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ βέβαια στο...
1: Αλίμονο.
0: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα με τι σκέψη πήγε για το διασκέπαση το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Ο Θεός και
1: ό,τι μπορεί, καρύβε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και τώρα τα ζευγάρια που πίνουν μαζί είναι πιθανότερο να μείνουν μαζί για περισσότερο καιρό.
3: Έτσι,
2: παιδιά. Γιατί οι έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που πίνουν με μέτρο, βέβαια, μην πάτε και ξεφτυλίσετε κάθε μέρα, έχουν περισσότερη διάρκεια η σχέση του. Λέμε, αγάπη μου, πάμε να ανοίξουμε ένα κρασάκι.
3: Άρα,
2: να πιούμε.
3: Πιο πιθανό είναι να ζήσω τα περισσότερα χρόνια εγώ με τον Κώστα παρά εσύ.
2: Να σου πω αυτό, σκεφτόμουν ακριβώς.
3: Η περιουσία σε μένα. Τι να κάνουμε, ρε σύνα, σου λέω ότι μπορεί ο καθένας. Άντε και εσύ να πιει, πού να μπει τόσο στο μικρό στο κορμάκι.
2: Πού να πω, πραγματικά πόσο να πιει.
3: Ποια καζόζα και μέδησε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.

0: Ετοιμάσου για το πιο φαν μαθητικό πάρτι του καλοκαιριού. Αριστοτέλεια 2026. Το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης πλησιάζει. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μαζευόμαστε όλοι στην αυλή του 1ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Στα DEX, ο Ζου 90,8, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια ξεσηκώνουν τη βραδιά. Βραβεύσεις, υποτροφίες και πολλά ακόμα δώρα και εκπλήξεις σε περιμένουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Μη λείψει κανείς.
1: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
5: Ρε, θες γιατρό.
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνο έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη. Στα Σταφορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Σταφορόλ.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ είσαι Lucky.
7: Και σε λένε Τάκη.
9: Zoo Power.
2: Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande. Hate that I made you love me.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Επιτέλους Πέμπτη και δεν έχουμε φακί στο σπίτι. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είναι το πρωινό σας που αγαπάτε να ακούτε και να ξυπνάτε μαζί μας. Του Zoo Radio της Θεσσαλονίκης μας. Ο Bill Nagy με την Boss Crew in the morning με τον Θοδωρή Κατσόχυρο.
2: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται αγόρι μου?
2: Είμαστε πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο, να σου μιλήσω μου καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Εσύ καλά είσαι?
3: Ναι, δεν κατάλαβα πότε πήγε Πέμπτη.
1: Ήδρωσε το βράδυ σήμερα ή?
3: Όχι, ήταν ωραία, ήταν ωραία.
1: Θα πέσει λίγο πάλι η θερμοκρασία, θα τα πούμε σε λίγο πιο αναλυτικά. Να σας πούμε ότι και σήμερα είμαστε εδώ με πολύ καλή διάθεση. Άλλωστε και ο καιρός βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ σε αυτό και η φωτεινότητα. Τη συνηθίσαμε τόσο πρωί, θυμάστε το χειμώνα. Καταχνιά, μαυρίλα, να βρέχει
3: κιόλας
1: μέχρι τις 8 η ώρα, 8.30, α, Παναγία μου.
3: Τώρα ξυπνάς και είναι ήδη μέρα, έχει
1: σημερώσει. Θέλω να φάω πατσά, σαν να φάγαμε σημεριανό. Καλημέρα, έχουμε Beat the Bomb δύο φορές, 8 και 20 και 10 και 20, ως 200 ευρώ μετρητά. Και τις δύο φορές από την εταιρεία Δημάχης. Σας έχουμε τα σύνδετα σε 9 και 10 με το TGI Fridays. Και φυσικά σήμερα θα βάλουμε ευκολάκι, γιατί χθες σας ταλαιπωρήσαμε. Ήταν η 10η εντολή αυτή που έπρεπε να βρείτε. Πού να τη βρείτε? Και θα σας δώσουμε από τα κοσμήματα Λαβή 20 ευρώ δώρο επιταγή στις 8 παρατέταρτο. Η διάθεση είναι πάντα ανεβασμένη. Έχεις φέρει καλές έρευνες ή μόνο σεξ πάλι?
3: Όχι, όχι, έχω φέρει ποικιλία. Ποικιλία σήμερα.
1: Ποικιλία, variety, variety. Σκατζούλη, εσύ κουτσοπολιά, έχουμε πολύ καλά.
2: Πολύ καλά, έχουμε.
1: Θα περάσουμε τέλεια. Έχουμε επιτυχιάρες, έχουμε χαμόγελα. Έχουμε όμως πάνω απ' όλα εσάς εκεί έξω που μας κρατάτε συντροφιά έτσι καθημερινά και σας αγαπούμε πάρα πολύ που μας στέλνετε τόσα πολλά μηνύματα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη!

0: Μια τζούρα, όχι από καφέ, από Zoo Radio και οπ, άνοιξαν τα ματάκια. Και βεβαίως θέλουμε και καφετάκι, έτσι, να είμαστε σοβαροί. Και βεβαίως θέλουμε και πρωινάκι, να τονωθούμε, να πάρουμε ενέργεια. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη μας. Σήμερα, 5η, 4 έκτου, Νανσούλα.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε φιλόδοξοι και μπορείτε να στηριχτείτε στα πόδια σας, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις. Ξέρετε τι χρειάζεται για να ολοκληρώσετε μια δουλειά. Mm-hmm. Όταν εκνευρίζεστε, είστε κυριαρχικοί και αλαζονικοί. Και σαν σήμερα γεννήθηκε η Ατζελίνα Τζολί.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9, μέσω site www.zooradio.gr, Spotify θα βρείτε όλες τις εκπομπές, εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Βλέπω τον καιρό εδώ, 16 με 27 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Προβλέπει πιθανότητα μικρή για καταιγίδες και δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό, αλλά ελπίζω ότι δεν θα συμβεί, όπως σας είχα πει και εχθές. Έχει συννεφάκια, η θερμοκρασία πέφτει 3 βαθμούς σε σχέση με το εχθές, αλλά το Σαββατοκύριακο, γιατί ξέρω ότι σας νοιάζει, θα είναι πολύ πολύ καλύτερο. Και βεβαίως περιμένουμε και επικοινωνία μέσω Viber στο 6931-908-908. Και αν χάλασε το κινητό σας στην πιο λάθος στιγμή και δεν μπορείτε να μας στείλετε Viber, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία.
1: Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα την συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια, παρακαλώ, ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
0: Και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί και σε όλα τα καταστήματα της Vodafone, ή ακόμα και παραλαβή παράδοση από το σπίτι σου ή από το γραφείο σου. Και για περισσότερα μπορείς να μπεις τώρα στο vodafone.gr ή να πας σε ένα κατάστημα Vodafone και να σου τα πούνε και καλύτερα από
1: εμάς. Να σας πω κι εγώ και μερικά ακόμα πράγματα. Σήμερα είναι η μέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Ναι. Χρόνια πολλά λέμε στη Μάρθα. Και σαν σήμερα το 1991, ο Paul McCartney κυκλοφορεί το άλμπουμ Unplugged, μία από τις πρώτες επίσημες κυκλοφορίες ζωντανής ηχογράφησης από τη διάσημη τηλεοπτική σειρά εκπομπών του MTV.
0: Πολύ όμορφα. Αμέσως τώρα, Shaggy, ένα τέλειο τραγούδι έρχεται. Είναι το Angel στον Zoo 90,8.

0: Birds of Feather, Billie Eilish. Κυρίες και κύριοι, τώρα τις έριξε τις ψυχάλες εδώ έξω που βλέπουμε και ξαφνικά συνέβιασε. Δηλαδή για απόλυτη τρέλα, έτσι. Αλλά την πενεύαμε την φωτεινότητα της μέρας, την πενεύαμε και τώρα έχει συννεφιά. Ένα σύννεφο μου λέει δίπλα ο Βασίλης, εγώ δεν βλέπω ένα σύννεφο, σαν πολλά βλέπω.
1: Πριν είχε και λίγο ήλιο.
0: Τι λίγο, πολύ παιδί μου.
1: Τώρα
0: τυφλωνόμουν όταν ανέβαινα προς τα πάνω. Παιδιά, τώρα αν δεν έχετε γραφτεί, να γραφτείτε. Να γραφτείτε στην Win Masters, έχετε χίλιους λόγους για να το κάνετε. Μπαίνετε τώρα, κάνετε την εγγραφή σας και με το κωδικό WIN1000 παίρνετε 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, αλλά χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβετε είναι για να παίξετε αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζίνο στην Win Masters. Καλημέρα σε Τζότζο. Καλημέρα σε Φώτη και εγώ ένιωσα λέει κάποιες ψυχάλες Μπιλ. Καλημέρα στον Λευτεράρα, όμορφη Πέμπτη. Στην Μέη, καλημέρα, εδώ βρέχει. Κάτσε με τα γατιά σου, θα στο ξαναπώ. Αυτή παρεξηγήθηκε.
2: Γιατί παρεξηγήθηκε?
1: Γιατί τόσο πολύ ρε κορίτσι και εσύ?
0: Γιατί έκανε η γυναίκα τόσες προσπάθειες και ο άλλος την γύρισε στις γάτες. Τι να κάνει?
2: Μα φροντίζω εδώ και χρόνια
0: μου, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια και μάλιστα. Αυτά τα ωραία, πώς λέγονται, τα ωραία τα πορτοκάλια, τα νόστιμα. Βαλεντίνες. Βαλένσια, έτσι λέγονται. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ελίνα που είναι εδώ και σήμερα. Έλα, πάτησε εδώ, δεν πατάει τίποτα, δεν πειράζει. Η Σοφία είναι μαζί μας. Καλημέρα ζουνάκια μου. Να και ο Νικόλας από την Κασάνδρα. Ο Παναγιωτάρας μας, καλημέρα. Η Νικολέτα, γλυκές ζουζουνιάρικες. Καλημέρα στην παρέα και ο Άλεξ. Και να δούμε τι γίνεται με την επικαιρότητα
1: ξεκινώντας.
0: Από τη μεγάλη μεταγραφή, κυρίες και κύριοι, του Αλέξη του Τσίπρα με τη Θεοπούλα. Το είδατε?
1: Όχι, ρε, και εγώ νόμιζα να πει και το Σπανούλι.
0: Ποιο σχέστηκε?
1: Με τη Βούλα. Ποιο σχέστηκε?
0: Βγαίνει η Θεοπούλα, παιδιά, και προσπαθεί να μπει στο site της Ελλάς. Σε ένα βίντεο μιλάμε, τι να σου πω τώρα, πολύ γέλασα.
1: Και τελικά κόβεται το σεξ.
0: Όχι, είπε μια άλλη ατάκα, θα τη θυμηθώ τώρα. Προσπαθούσε να μπει και τα λοιπά. Είναι φαν φοβερή αυτή του Αλέξη του Τσίπρα και επί ΣΥΡΙΖΑ και όλες τις ιστορίες εκεί πατούσε. Και είπε μια θρηλυκή ατάκα, θα σας την πω σε λίγο. Αν δεν το είδατε, Θεοπούλα ή αλλιώς Έφη Παπαθεοχάρη.
1: Ναι, έτσι τη λένε.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είναι πλέον στον Αλέξη Τσίπρα η μεταγραφή τύπου Ρονάλντο, Μέση, να σου πω εγώ. Είναι και πάλι γεγονός. Πάμε τώρα στα άλλα.
1: Εντάξει, γενικά παρένθεση, πολλοί ηθοποιοί έχουν ενταχθεί έτσι.
0: Εντάξει,
1: και οι ηθοποιοί
0: είναι αριστεροί. Οι περισσότεροι ηθοποιοί το ξέρετε και οι καλλιτέχνες είναι αριστεροί.
1: Είναι και πιο ευαίσθητοι.
0: Τι είναι? Ναι, ναι, η δεξή δεν είναι ευαίσθητη. Δηλαδή, τι είναι αυτά που λες?
1: Εντάξει, έχουν άλλες ευαισθησίες οι καλλιτέχνες. Τώρα είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί σας έχω πολλά για την πόλη μας. Καταρχήν, περίπου 400 άτομα, ανάμεσά τους αθλητές, παιδιά, γονείς και προπονητές, συγκεντρώθηκαν χθες έξω από το Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία τους για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον υγρό στίβο της πόλης μας, ναι, μετά την παράταση της αναστολής λειτουργίας βασικών εγκαταστάσεων. Δεν έχουν τα παιδιά κοινώς που να πάνε να κολυμπήσουνε. Έχουμε συναγερμό από τον ΕΦΕΤ για μία σαλάτα η οποία λέγεται μαρουλένια,
2: ναι,
1: και κυκλοφορεί από αυτές τις έτοιμες σαλάτες. Τώρα δεν θέλω να πω την επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά διαπιστώθηκε ληστέρια μέσα στη σαλάτα, στην μαρουλένια. Και ο ΕΦΕΤ θέλει άμεση ανάκληση και λέει όσοι το έχουν προμηθευτεί αυτό το προϊόν, το οποίο ήταν για ανάλωση έως 3 έκτου, έως χθες δηλαδή,
0: ναι,
1: και δεν το έχουν φάει.
0: Τι δεν το έχουν φάει? Το έχουν φάει ήδη. Τώρα τι
1: να το γυρίσουν πίσω.
0: Και το έχουν φάει και να μην πω τι άλλο το έχουν κάνει. Η Θεοπούλα μπήκε στο myelas.gr και έκανε θράψη. Εσύ? Που κάνουν θράψη.
1: Τι έκανε σε πουλά στο Παρίσι.
0: Ναι, θράψη. Για συνέχισε.
1: Στο Σόχαστρο ξαναμπαίνει η μεγάλη εταιρεία ISEIN. Πρόστιμο εκατομμυρίων για παραγγελίες και επιστροφές. Οι γαλλικές αρχές επέβαλαν νέο πρόστιμο περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ στη ISEIN.
0: Γιατί όμως το επέβαλαν?
1: Για παραβάσεις που σχετίζονται με τις επιστροφές προϊόντων,
0: ναι,
1: τις πληροφορίες που παρέχονται στους καταναλωτές και τις επιβεβαιώσεις παραγγελιών. Έβλεπες εσύ μια φωτογραφία και σου ερχόταν κάτι τελείως άσχετο, ας πούμε, στο σπίτι.
0: Πόσο έκανε?
1: Πολύ διαφορετικό.
0: Μισό ευρώ γι' αυτό. Είναι που παίζει με την τύχη σου. Σαν τα στρουφάκια. Πήγαμε, ψωνίσαμε με τον Αντώνη. Ψάχναμε, πήραμε και Πήραμε και δύο μυστικά.
2: Ωραία.
0: Που έχουν το ρευματικό απ' έξω. Μας έτυχαν τα ίδια.
1: Έτσι. Εσύ το ίδιο πάθαμε κι εμείς. Πήγαμε το Σάββατο στο μεγάλο το κατάστημα, πήραμε δύο μυστικά και ήταν ίδια.
0: Ωραία. Τι να κάνετε. Εγώ ξέρεις προσπαθούσα να τα ψηλαφίσω, ο μάγκας. Συλλάψε τα ίδια. Πάμε παρακάτω.
2: Ωραίος.
1: Παιδιά, τι να σας πω τώρα. Ο Τραμπ επιτέθηκε ξανά σε δημοσιογράφο του CNN. Σηκώθηκε μπροστά του, έλεγε φύγε. Ξέρεις που τους μιλάει και πολύ άσχημα ο Τραμπ τους.
0: Έφαγε όμως μια ήττα ο Τραμπούλης από την Βουλή των Αντιπροσώπων που τον περιόρισε στις πολεμικές εξουσίες απέναντι στο Ιράν.
1: Βέβαια. Και να σου πω ότι έχουμε και εκλογές στην Κολομβία και ο υποψήφιος της αριστεράς καταγγέλει τον Τραμπ για παρέμβαση. Ναι. Στην Κολομβία και στις εκλογές. Αυτά πάνω κάτω.
0: Πολύ ωραία. Αυτά. Καλημέρα και
1: τρία χρόνια υπέγραψε ο Σπανούλης.
2: Τρία χρόνια, παιδιά!
0: Παιδιά, εντάξει, υπέγραψε ο Σπανούλης. Ναι, δεν υπέγραψε και
1: ο προπονητής εθνικής, ρε Βασίλη. Τι καλύτερο έχει.
0: Παραιτήθηκε ως αποτυχημένος.
1: Τι καλύτερο έχει.
0: Ως αποτυχημένος. Στο Μονακό, εντάξει, μετριότητες.
1: Αυτά τα λέμε του χρόνου.
0: Μετριότητες. Στο Περιστέρι ήταν ο δικός μας ο προπονητής. Είναι χρόνια προπονητής.
1: Τώρα το ράγκινα μαζί, θα το πηγαίνουμε στο παλέμα.
0: Μόνο πάω κάρα, μην τρελαριστεί. Παλιοσκούλικα και τα δύο. Μου στείλατε και χθες και. Και εσύ τι στέλνει. Έχεις δει ποτέ στη ζωή σου πώς παίζετε το μπάσκετ.
2: Μα μου το έλεγε το Άρης.
0: Όχι, το Άρης Κλαμπ. Εσύ έχεις δει πώς παίζετε το μπάσκετ.
2: Κατευθείαν.
0: Τι χρώμα είναι η μπάλα.
2: Δεν θέλω να σας πω. Εγώ θα μιλήσω όταν θα είμαστε επάνω.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can. Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous and Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
2: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
2: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
4: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Βόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.

0: Marinakis and the Boss Crew in the morning.
1: I listen to them every morning and they make me laugh.
0: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Ζου. 90,8.
2: Έτσι, έτσι, κουκλάκια μου όμορφα και περιποιημένα και σήμερα. Αλήθεια, πώς είστε αυτή την ώρα? Τρελαθήκατε λίγο με τον καιρό? Μην ανησυχείτε, τώρα σταμάτησε να βρέχει. Άντε ξαναβρέχει μετά. Εντάξει, καλά θα πάει αυτό. Καλημέρα στην φιλενάδα την Αγγελική, η οποία στέλνει γατάκια για το σκάτς. Τώρα ξέρεις τι θα παίζουν. Αυτές που αγαπάνε τις γάτες και αυτές που δεν τις αγαπάνε. Νέος τρόπος που προσέγγισε σκάτς.
3: Έρχομαι να τις δω.
2: Έρχεσαι να τις δεις. Καλημέρα, καλημέρα. Στείλτε ένα ωραίο γατάκι και για μένα. Καλημέρα, καλημέρα. Και βεβαίως να πάμε λίγο γρήγορα μέχρι την κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Έχουμε αυξημένη κίνηση στο περιφερειακό και για τα δύο ρεύματα από την Πολύχνη μέχρι και την Τριανδρία. Δειλά-δειλά γεμίζει και η Κωνσταντινού Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Όμως καλύτερα είναι τα πράγματα στη Βασιλή Σόγας και στη Βασιλέως Γεωργίου. Πάμε τώρα προς το κέντρο Τσιμισκή.
2: Τσιμισκή.
3: Έχει κίνηση από τη Χάνθ μέχρι, βλέπω, Αριστοτέλους, μετά ανοίγει η Εγνατία, η Αγίου Δημητρίου Κασάνδρου Κατσιμίδη. Όλα αυτά είναι ωραία. Και η Λαγκαδά, λίγα θεματάκια στο Ελευθέριο Κορδελιό.
2: Και να
3: και
2: πούμε
3: βέβαια.
2: Τι?
3: Στα φανάρια Βαρδαρίου.
2: Τι είπα για κεφαλικό άπατο.
4: Ναι.
2: Μπαίνει το Κορδελιό με το Βαρδάρι.
3: Ναι.
2: Αχ, Παναγία μου, τι θα πάθουμε ακόμη. Να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες σήμερα. Το επάλετε
4: καλά. Επάλετε, ναι, ειδικότητες.
2: Και είναι ώρα για mini quiz, Νανσούλα. Η πλαστική καρέκλα πάει στον μπλεκάδο.
4: Είναι πλαστική, άρα ναι.
2: Λάθος. Τους μπλεκάδους, κυρίες και κύριοι, ανακυκλώνουμε μόνο συσκευασίες.
4: Άρα δεν αρκεί να είναι κάτι πλαστικό ή χάρτινο. Πρέπει να είναι συσκευασία, Βασίλη.
2: Ακριβώς. Και πάντα καθαρή και άδεια από περιεχόμενο, αγόρια και κορίτσια, με την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης ή ανακύκλωση συσκευασιών. Δεν είναι τάση. Είναι στάση. Είναι μια στάση ζωής. Και πάμε λίγο στο κορίτσι μας.
4: Και τώρα για ακούστε μια νέα μελέτη που έβγαλε το Πανεπιστήμιο. Τίμιο Νεβάδα, εκεί στο Las Vegas είναι, και έδειξε ναι. ότι οι άντρες που τζογάρουν τακτικά
3: ναι.
4: σημειώνουν υψηλότερα στοιχεία που συνδέεται με μακροχρόνια συνεργασία.
2: Οπ.
4: Άρα είναι καλύτεροι σύζυγοι. Η μελέτη
2: καλύτερη,
4: λέει.
2: Τι καλύτερη σύζυγη, δεν θα μείνει άλλο στην οικογένεια. Πώς θα ζήσουνε.
3: Τζογάρο στον έρωτα. Και στον έρωτα θα λέει τα τζογάρι αυτό.
2: Εσύ,
4: α,
2: εσύ
4: πήρε σήμερα.
2: Και το πήρε πάνω του σήμερα.
3: Πάνω μου, ναι.
2: Και τι ώρα ξυπνήσει, 4.
3: 5 και.
2: Δεν ξέρω το παλίκαρο.
3: 5 και 50.
2: 4 ώρα μπορεί. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Καταρχά είσαι λε και εσύ να πούμε απόγευμα αυτή την ώρα. Τι φάτσα είναι αυτή. Νίσταξε λίγο.
3: Δεν νιστάζω, είμαι πάρα
2: μα
3: πολύ.
2: Μα νίσταξε λίγο, ένα τόσο.
3: Μα είμαι φρέσκο.
4: Λοιπόν, ακούσε τώρα. Η μελέτη παρακολούθησε 612 παντρεμένου άντρες για 2 χρόνια, μετρώντας εκεί πέρα πόσο επιλύαν τις διαφωνίες τους, πώς είχαν οικονομική επικοινωνία με τη σύντροφό τους, την αντίδραση στο στρες και την ικανοποίησή τους από διάφορες εταιρείες. Οι άντρες που τζόγαραν είχαν έτσι περισσότερη διάρκεια στο να μπορούν να επιλύσουν συμφωνίες και να μην στρεσάρονται όταν κάτι δεν πάει καλά. Οι σύζυγοί τους επίσης ανέφεραν υψηλότερη αυτοπεποίθηση στην ικανότητά τους να χειρίζονται απρόβλεπτες καταστάσεις.
2: Ναι.
4: Αυτά. Αυτά είπαν οι έρευνες εκεί στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδα στο Las Vegas.
2: Παιδιά, με σύνεση, δεν ξέρω. Εγώ.
4: Μένα δεν μ' αρέσουν αυτοί
2: πολύ,
4: οι άντρες.
2: Πολύ τζιζ. Πολύ τζιζ μου κάνει. Καλημέρα στη Θεοδόρα, τη φιλινάδα της εκπομπής, η οποία στέλνει από τώρα για το Beat the Bomb, αγαπημένη μου, μετά τις 7:55. Σε λίγο επιστρέφουμε. Έχουμε και διαγωνισμό. Θα παίξουμε με τους πιτόγατους. Θα βάλουμε ευκολάκι σήμερα. Και σήμερα, μάλλον, για να το κερδίσετε το δώρο από τα κοσμήματα Λαβή. Lady Gaga, Bruno Mars, καλημέρα.

0: ότι είναι το Zoo Radio, το δικό σου πρωινό. Παρεάκι εδώ, Μινάκης με την Boss Crew και με την ώρα για δώρο, για ένα ωραίο δώρο από τον Zoo 90,8 και τα καταστήματα Λαβή. Τι κάνουμε, Σκάτζι?
1: Είναι η σπιτόγατη. Θα ακούσετε κάτι από την ελληνική τηλεόραση, ένα απόσπασμα. Θα κερδίσετε δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
0: Κυρίες και κύριοι, τι έχουμε γράψει από την TV?
2: Ο καλύτερος διευθυντής πωλήσεων της αγοράς, αγόρι μου. Τι λες, μωρέ, θα μασίσουμε εμείς με ένα Χωριανόπλο? Ποιος είσαι, κύριε Χωριανόπλε? Θα ασχοληθούμε εμείς μαζί σου και με τα λεφτά σου?
0: Κυρίες και κύριοι, ευκολάκι σήμερα, Νάνση.
3: Πάρα πολύ εύκολο για να γίνει δικό σας το κόσμημα από τα καταστήματα Λαβή. Στο κέντρο θα σας στείλουμε, Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
0: Ναι.
3: Ωστόσο, έχουμε Λαβή και σε Εύωσμα, Μπελόκηπου, Ωρεόκαστρο, Τούμπα. 8
0: παντού,
3: είναι. 8.
0: Παντού, παντού. Γίνεται χαμός με τα υπέροχα καταστήματα Λαβή. Σήμερα ευκολάκι.
2: Ο καλύτερος διευθυντής πωλήσεων της αγοράς, αγόρι μου. Τι λες, μωρέ, θα μασίσουμε εμείς με ένα Χωριανόπλο? Ποιος είσαι, κύριε Χωριανόπλε? Θα ασχοληθούμε εμείς μαζί σου και με τα λεφτά σου?
0: Ποιος είσαι, κύριε Χωριανόπουλε, θεϊκό? Και τώρα βεβαίως ανοίγουν οι τηλεφωνικές μας γραμμές 2310-232-908. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνήστε, βγείτε στον αέρα και φυσικά αρπάξτε το κόσμο Λαβή, αρκεί να βρείτε αυτή την θρηλυκή σειρά. Και πάμε στην πρώτη, την πιο γρήγορη γραμμή για σήμερα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
4: Είμαι καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Πού πηγαίνεις τέτοια ώρα, δουλειά ή κάτι άλλο?
4: Πηγαίνω στη δουλειά μου.
0: Πηγαίνω στη δουλειά μου. Ξεκίνησαν τα ρομποτικά. Και καλά κάνεις. Πώς σε λένε?
4: Με λένε Ιωάννα.
0: Ιωάννα, είσαι βραχνιασμένη ή έχει πρόβλημα το κινητό σου?
4: Είμαι βραχνιασμένη.
0: Γιατί, πουλάκι μου, τι έγινε, κοιμήθηκες χωρίς εντόνια?
4: Δεν πρόσεχες,
0: δεν πειράζει.
4: Κοιμήθηκα χωρίς εντόνια, ακριβώς το βρήκες.
0: Πω από το μωρονά, έτσι κάνουμε όλοι και την πατάμε. Λοιπόν, πες μου τώρα τη σωστή απάντηση.
4: Απαράδεκτη.
0: Απαράδεκτη, κυρίες και κύριοι.
3: Λυπάμαι τώρα.
0: Και εγώ δεν μπορώ να την ακούω έτσι.
3: Να τζώσουμε δύο.
0: Τι δύο?
3: Κοσμήματα.
0: Γιατί καλέσει?
3: Έτσι.
0: Θα γίνει καλύτερα. Ας τη δώσουμε ένα και ας τη δώσουμε την αγάπη και ένα ωραίο φυλάκι στοργικό. Θα μιλήσεις με την Ανσούλα εδώ όσο μπορείς για να πάρεις το δώρο.
3: Και θυμάμαι τα δικά μου, θυμάμαι τα δικά μου όταν βραχνιάζω.
0: Και
3: τι ταλαιπωρία.
0: Τι αηδία νιώθουμε όταν σα ακούμε εδώ, βραχνιάζω.
4: Είναι το καλοκαίρι, πραγματικά.
3: Ναι.
4: Πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο. Και το ακούω από πάρα πολλούς, γιατί την πατάνε λόγω του καιρού. Υγρασία υδρώνουν, ξεκινούνται, λένε καλοκαίρι. Κι όμως μιλάω πολύ από τον κόσμο αυτές τις μέρες και είναι έτσι ακριβώς.
0: Πάντως δεν σταματάς να μιλάς και έτσι. Μ' αρέσετε οι γυναίκες, είστε θεάρες, μωράκια.
4: Ομορφιές
0: μου.
3: Πύρι.
0: Έτσι θέλουμε, πύρι.
5: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Πόσο μου αρέσει.

0: Έλα το Ζανατό, η κομματάρα η μεγάλη, 4 του Ιούνιου. Καλημέρα. Θεσσαλονίκη, καλημέρα. Ελλάδα, καλημέρα στου επιτηρητέ που πηγαίνουν για να επιτηρήσουν τα πουλάκια μα σήμερα ήρεμα. Mm. Μην του αγχώνετε, βρε, μην του αγχώνετε και περπατάτε εκεί μέσα και τη βαριέστε. Μου του στείλε τώρα ένα μήνυμα. Η φίλη μα η Νίκη λέει: παιδιά, πείτε στου επιτηρητέ. Είναι πολύ καλοί άνθρωποι όταν δεν περπατάνε. Όταν περπατάνε, σπάνε τα νεύρα των παιδιών που γράφουν εξετάσει.
1: Και που κοιτάνε έτσι, δε.
0: Στις πανελλήνιες,
1: το χειρότερο αυτό είναι.
0: Στις πανελλήνιες δεν το κάνουν, αλλά
2: κοιτάνε,
0: η αλήθεια είναι ότι στις ενδοσχολικές εξετάσεις, τέλος πάντων, βαριέται ο άλλος, περπατάει, πάει δεξιά, πάει αριστερά, ξύνεται. Και το παιδί που έχει άγχος, γιατί αυτοί που δεν έχουν άγχος και είναι άνιωθοι, χαίστηκαν. Αλλά το παιδί που έχει άγχος σου λέει: μπάρμπα, φύγε από εδώ τέτοια ώρα να πούμε. Καλή κυριούλα. Πάμε ζωδιάκια.
1: Κρυός, οι σχέσεις σας ίσως να μην κυλήσουν τόσο ομαλά όσο θα θέλατε.
0: Οπα.
1: Ταύρος, θα βρείτε πιο εύκολα τρόπους να αποφορτίσετε και να μειώσετε το άγχος σας. Δίδυμος, προσπαθήστε να μην χάνετε χρόνο σε δευτερεύουσες λεπτομέρειες. Καρκίνος, ημέρα ευνοεί τις ειλικρινείς συζητήσεις με ανθρώπους που εμπιστεύεστε. Λέων, διατηρήστε την αυτοπεποίθησή σας χωρίς να γίνεστε απόλυτοι. Παρθένος, μπορεί να προκύψουν μικρές καθυστερήσεις, όμως με ψυχραιμία θα τις ξεπεράσετε. Ζυγός, η δημιουργικότητα και η ανάγκη για έκφραση μπορούν να σας οδηγήσουν σε ευχάριστες εξελίξεις. Σκορπιός, η διέστησή σας είναι έντονη, όμως προσέξτε να μην παρασυρθείτε από καχυποψία. Το ξώτης, αποφύγετε βιαστικές αποφάσεις και δώστε χώρο σε νέες ιδέες. Εγώκερος, πρακτικά ζητήματα και ευθύνες απασχολούν περισσότερο το μυαλό σας. Υδροχός, η σελήνη περνά στο ζώδιό σας και σας χαρίζει μεγαλύτερη προβολή. Και ηχθείς, δώστε στον εαυτό σας χρόνο για ξεκούραση, περισυλλογή και ψυχική ανασύνταξη.
0: Ευχαριστούμε το Σκάτς Μπομπ και ενώνομα τυπώνουμε και την ηλικία σας. Ή Βόμβα και ενώνομα τυπώνουμε και την ηλικία σας τώρα στο Viber του ραδιοφώνου στο 6931 908 908 από την εταιρεία Δημάκης, και σήμερα η χορηγία έως 200

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Caroten Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Caroten Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
14: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
15: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
14: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
15: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
16: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
17: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
18: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
21: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
22: Oh,
0: Zoo News.
1: Με 4 μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις στο Νεπάλ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ, θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία. Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλεισμό ελέγχου του Λιβανικού στρατού και με την οικογένειά της μετακόμισε η Πινκ στη Νέα Υόρκη προκειμένου να στηρίξει το όνειρο της κόρης της, η οποία θέλει να ακολουθήσει καριέρα στο θέατρο. Καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημερούδια, βρε, εδώ είμαστε και σήμερα. Η ώρα πήγε 8 και 5 πρώτα λεπτά. Στη δεύτερη ώρα του show τα έχουμε όλα ετοιμάσει για εσάς. Φυσικά έχουμε ανοίξει και το Viber του ραδιοφώνου για να στείλετε μήνυμα. Bomb και ενώ όνομα τυπώνυμο και την ηλικία σας τώρα στο 69 31 908 908. Στις 8 και 20 παίζουμε Beat the Bomb. Μηνύματα στέλνετε στις 8 και 4 για να μπείτε στην κλήρωση από την εταιρεία Δημάκης έως 200 ευρώ μετρητά. Την κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού. Τι άλλα έχουμε?
3: Έχουμε το μυστικό για να είσαι πιο ελκυστικός, Βασίλη. Δεν ξέρω αν γίνεται πιο, αλλά εντάξει.
2: Τι να κάνουμε.
3: Έχουμε κουτσοβολιά από το Σκατζόχυρο, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Έχουμε και εσάς εκεί έξω, όπως τη φιλινάδα η Ιωάννα, με πολλά φιλάκια και από εμάς. Παρεώνει γλυκό, καλημέρα, καλή Παρασκευούλα, αν και κάπως βροχερή.
3: Προ-Παρασκευούλα.
2: Ναι, αυτό έγραφε. Εγώ μπερδεύτηκα, μην τη μαλώνεις.
3: Όχι, εμένα μάλωσε. Εσένα μαλώνω, γιατί λες Παρασκευούλα.
2: Καλημέρα στην φίλη μου την Δήμητρα και στο Γιωργάρα και την Έλενα που ξύπνησε πρωί-πρωί με μαλλί σαν το Σκατζόχυρο, λέει. Έτσι, έψαχνα καφέ να πιω, μα το χέρι πήγε αλλού. Ζου Ρέντιο, αυτή είσαι.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Η αυξημένη κίνηση παραμένει στο περιφερειακό και για τα δύο ρεύματα. Από την Πολύχνη μέχρι την Τριανδρία. Κωνσταντίνου Καραμαλή γεμίζει και αυτή και στα δύο ρεύματα. Όχι Κωνσταντίνου Καραμαλή. Βασιλής Σόρας, Βασιλέως Γεωργίου Κοινού είμαστε ομαλά. Η Εγνατία όμως έχει κίνηση από τα Πανεπιστήμια μέχρι και μετά την Καμάρα. Και η Τσιμισκή κολλάει σε δύο σημεία, Χανθ και Αριστοτέλους.
2: Πότε ανοίγει το μετρό?
3: 19 Ιουνίου 20.
2: 19 Ιουνίου 20, μάλιστα. Να πήξουμε. Είναι βέβαιο, δηλαδή το έχουν δώσει σίγουρα. Δεν απαντάει, κατάλαβα.

0: Θα σου το πω και να το ακούσεις.
1: Να το πεις.
0: Η Σύρος είναι ένα από αυτά τα νησιά που δεν τα φωνάζεις, αλλά όποιος πάει ξαναπάει. Νεοκλασικά καλντερίμια, χαρακτήρα που δεν το βρίσκει σε άλλο νησί. Φέτος η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη έως 4 φορές την εβδομάδα. Οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να την ανακαλύψεις κι εσύ ή και να ξαναπάς αν έχεις πάει. Μπαίνεις τώρα στο aegeanair.com και κλείνεις την θέση σου. Αχ, Σύρο, μου έχεις κλέψει το μυαλό. Καλημέρα, καλημέρα στην γλυκιά μου την Βέτα. Καλημέρα στην Ελεάνα που ακούει Ζου 90,8. Πολλά μηνύματα εδώ, να και η Πινελόπη μας. Πολλοί κόσμος έχει στείλει το Ελενάκι. Δεν πήγες, λέει, να σου κάνει ποδόλουτρο. Δεν πήγες.
2: Δεν προλάβαμε, ρε εσύ, Ελένη. Χθες τα λέγαμε, κάτσε.
0: Και ήταν και άπλυτα τα πόδια χθες, η αλήθεια.
1: Ένα να με πεις να βάλω και καλή κάλτσα.
0: Καλή κάλτσα.
1: Ναι.
0: Ωραίος.
2: Καλή κάλτσα.
0: Καλή κάλτσα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Έχετε ακόμη 2 λεπτά για το Beat the Bomb, Νάνση μου.
2: Λοιπόν, και τώρα, Βασίλη, αν θες να είσαι πιο ελκυστικός,
0: ναι,
2: σύμφωνα έτσι με τις έρευνες, το μυστικό της αληθινής γοητείας δεν κρύβεται στην εξωτερική εμφάνιση, ούτε στα ρούχα, ούτε στο πώς, τι θα φορέσεις. Κρύβεται στο πώς θα
0: κινηθείς.
2: Στο πώς θα κινηθείς.
0: Κινηθώ. Πώς θα κουνηθώ, κινηθώ.
2: Η ηρεμία. Η ηρεμία και το να είσαι ήρεμος σε κάνει πιο ελκυστικό. Αυτό θέλουμε εμείς οι γυναίκες. Θέλουμε την ηρεμία η οποία πηγαίνει χέρι-χέρι με την αυτοπεποίθηση. Γιατί όταν έχεις αυτοπεποίθηση, δεν χρειάζεται να το φωνάζεις και να κάνεις νευρικές κινήσεις. Τα ήρεμα άτομα εκπέμπουν ότι είναι ασφαλή με τον εαυτό τους και δεν δείχνουν έτσι μια απόγνωση. Που η απόγνωση πολλές φορές τρομάζει τους άλλους.
0: Αυτό που με τρομάζει εσείς με τον Άρη. Πήρε όλο τηλέφωνο να ζητήσει καφέ σήμερα, Άρη, συνάντηση. Και λέει στην κοπέρα που σήκωσε για τον καφέ, πήραμε το σπανούλι στον Άρη. Και λέει, άλλη, εμένα δεν με ενδιαφέρει, πάω κρυμμέ. Και, και λέει, εντάξει, δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό ο Φλόρος. Να μαλώσει, ρε Φλόρε.
2: Μαλώνεις, ρε, μαλώνεις.
1: Δεν μαλώνω, εγώ δεν μαλώνω.
0: Πες παρακάτω.
2: Λοιπόν, οι στιγμές έντασης οφείλονται στις σκέψεις μας όταν δεν μας δίνουν σημασία. Κατάλαβες. Και τι πρέπει να κάνουμε εμείς, να ηρεμούμε. Να αναπνέουμε σωστά έτσι για 4 δευτερόλεπτα και να μην τρελαινόμαστε όταν κάποιος δεν μας δίνει σημασία. Η ηρεμία είναι ελκυστική.
0: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το κάνετε εσείς.
2: Και εσείς.
0: Εμείς το κάνουμε, αφού εμείς είμαστε ήρεμοι της παρέας πάντα.
2: Άιντε τώρα.
0: Ποιοι είναι οι έξαλλοι?
2: Εμείς είμαστε έξαλλες.
0: Εμείς πάντα τα ήσυχα προβατάκια. Καθόμαστε εκεί πέρα.
2: Εσύ είσαι ήσυχο προβατάκι. Ναι. Τρελαμένος, έρχεσαι τρελαμένος, φεύγεις.
0: Στο σπίτι είμαι άλλος.
2: Α,
0: κάθομαι σε μια, σε μια καρεκλίτσα και το λέω τον Αντώνη. Τι θέλει ο μπαμπάς, αγάπη μου, μόνο?
2: Τι θέλει?
0: Ησυχία. Μαμά, τι θέλει? Αταξία.

0: Είναι πολύ καλός ο Alex Warren, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί με τίποτα να ξεπεράσει τον εαυτό του, παιδιά. Έχει γράψει το πρώτο κομματάρα, δηλαδή αυτό που τον έκανε γνωστό, το Ordinary. Αυτό είναι υπέροχο τραγούδι,
1: αλλά δεν είναι Ordinary.
0: Εκεί αυτός έχει μπλέξει τώρα,
1: ναι,
0: ξέρεις.
1: Ναι.
0: Έχει μπλέξει να προσπαθεί να νικήσει τον εαυτό του. Τώρα εδώ εμείς θα πεταχτούμε μία βόλτα έξω και θα μιλήσουμε για μια εταιρεία που για περισσότερα από 50 χρόνια είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας κάθε μέρα. Και μιλάμε για την εταιρεία Δημάκης. Για εσένα που είσαι επαγγελματίας και θέλεις 75 θέρμανση για τα project σου χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις στο χώρο, η Δημάκης σου προτείνει το νέο σύστημα 75 θέρμανσης ξηράς δόμησης, που είναι πολύ ιδανικά αυτό για να ανακαινήσεις και έργα με περιορισμένο υψηλοταπεδό, όπως όταν κάνεις μια ανακαίνιση.
1: Τέλειο.
0: Για παράδειγμα, έτσι. Με εύκολη εγκατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση προσφέρουν άνεση και οικονομία σε κάθε σύγχρονο έργο. Η Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή για εσένα που είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και εμείς τώρα θα παίξουμε με τον παίκτη της ημέρας, ο οποίος βρέθηκε στο νούμερο 23 της κλήρωσης από τις 144 δηλωμένες συμμετοχές.
2: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Καλημέρα στο Γιάννη. Γιάννη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Είσαι έτοιμος, Γιάννη μου, να παίξεις?
3: Είμαι.
0: Είναι έτοιμος ο Γιάννης. Νιστάζεις?
3: Όχι.
0: Όχι, δεν νιστάζει. Είσαι στη δουλειά, είσαι στο σπίτι, που είσαι αυτή την ώρα?
3: Δουλειά.
0: Ο Τζόνις και είμαστε έτοιμοι, κυρίες και κύριοι. Αφού σου πούμε ότι είναι τρεις οι βόμβες, η μία πάει ως 200, η άλλη πάει ως 100 και η άλλη σκάει κατευθείαν. Να μου πεις, έχεις στείλει πολλές φορές, φίλε Γιάννη, μήνυμα?
3: Έχω στείλει, ναι.
0: Αρκετές, μάλιστα. Είναι η μέρα σου, είναι η ώρα σου. Ελπίζουμε να πάρεις και τα μετρητά. Λοιπόν, πρώτη, δεύτερη ή τρίτη βόμβα?
3: Δεύτερη.
0: Δεύτερη βόμβα, φίλε Σκάτς. Ποια είναι η άποψή σου για αυτή?
4: Γιάννη, έχω καλό feeling για τη δεύτερη βόμβα.
0: Oh. Ναι.
1: Εγώ, Γιάννη.
0: Βογκάει ο Γιάννης. Έλα, Νάνση.
1: Γιάννη, εγώ όχι, δεν έχω καλό feeling.
0: Δεν έχει καλό η Νάνση, φίλε Γιάννη. Οπότε πρέπει να σκεφτείς αν θα ακούσεις τον εαυτό σου και το Σκάτς ή αν θα αλλάξεις και θα πας με την γυναικεία διέστηση.
3: Τον εαυτό μου και το Σκάτς.
4: Είσαι σίγουρος?
0: Εγώ θα ρωτήσω πραγματικά αυτό που είπε ο Σκάτς. Είσαι σίγουρος?
3: Είμαι σίγουρος.
0: 100%?
3: Ναι.
1: Έλα, μάλιστα, ρε Γιάννη, τόσα
0: κάτσε,
1: χρόνια δεν μας έχεις μάθει.
0: Κάτσε ρε φίλε τώρα. Λοιπόν, μην με επηρεάζετε παραπάνω τον Κροατή από μένα.
1: Μα το ξέρουμε.
0: Εσύ
1: το
0: γιατί μιλάς τώρα? Ξέρεις τις βόμβες, εγώ μπορεί να το μπλοφάρω. Λοιπόν, Γιάννη, θα ρωτήσω για τελευταία φορά. Είσαι σίγουρος?
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Σου δίνω για να μην παίξεις το υπέροχο ποσό των 40 ευρώ.
3: Θα παίξω.
0: Θα παίξεις. Δεν θέλω κόλλους και σένα. Τι να σε κάνω. Λοιπόν, σε ξαναλέω. Πρέπει να σε ξαναλέω. Σαλονικιός. Τι ομάδα είσαι?
3: ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ.
1: Ένα, ορίστε.
0: Δεν πήρες και το Σπανούλιση. Ναι, λοιπόν. Σου δίνω 40 ευρώ για να μην παίξεις. Ναι ή όχι?
3: Παίζω.
0: Καλή επιτυχία.
2: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Τι να σου πω, Τσάλοφ είχε στην επίθεση. Ο Τσάλοφ μας έφαγε φέτος. Έφαγε στον εαυτό σου. Τι άλλο να κάνω, παιδιά, να καταπιώ σπαθιά την ώρα του αέρα? Εφού είπα.
1: Τα είπα. Φορές.
0: Τι άλλο να πω, ρε παιδιά, τι άλλο να πω. Καλημέρα, καλημέρα, okay. Γιάννη μου, σε 10 εργάσιμες ξαναπαίζεις, οκ. Okay?
3: Okay.
0: Με τι ασχολείσαι τη ζωή σου, πλάκα-πλάκα, δεν σε ρωτήσαμε.
3: Είμαι σε νοσοκομείο στο γεννηματάζ.
0: Α, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα και εκεί στο νοσοκομείο γεννηματάζ.
1: Γι' αυτό ήταν έτσι σοβαρός.
0: Τι να κάνω, αχορμητάκι άλλο να είναι άρρωστη μέσα. Σία Σαντελία. Περισσότερο Beat the Bomb στις 10 και 20.

0: στη φιλενάδα μου την Κατερίνα, στην Ιωάννα. Αχ, λέει ο παίκτης σήμερα, ντύπια, δεν το κατάλαβε. Παιδιά, δεν ξέρω, όταν βγαίνετε στον Άρη, εσείς είστε οι παίκτες. Εμείς τα ξέρουμε όλα από εδώ πέρα. Τα παιδιά δεν ξέρουν απλά τα ποσά.
1: Αλλά καταλαβαίνουμε τον Βασίλη.
0: Ναι, πώς, και πώς νιώθετε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς νιώθετε. Μπορεί να έχει άγχος ο άλλος. Μπορεί να πιστεύω ότι μπλοφάρω, νομίζω. Και ότι θέλω να του φάω τα λεφτά. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο.
1: Παρεξηγημένος είσαι, ρε Βασίλη.
0: Δεν ξέρω, φιλινάδα. Τι άλλο είναι να κάνετε, ειδικά σήμερα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα στην Όλγα. Παιδιά, θέλουμε να παίξουμε. Τι να κάνουμε, λέει και εγώ τα ίδια έπαθα. Να είδες. Και η Όλγα μπορεί να μας πει που έπαθε τα ίδια και που δεν άλλαζε τη βόμβα με τίποτε. Ναι, για να μας πει, να μας στείλει ένα μήνυμα γιατί δεν την άλλαζε, ενώ καταλάβαινε ή δεν καταλάβαινε τελικά. Ο φίλος λέει πήρε για να χάσει, όχι για να κερδίσει. Ακόμα και αν το έλεγε η βόμβα αυτή, Σκάι πάλι θα έπαιζε. Τι, αυτό
1: το είπαμε.
0: Αυτό σχεδόν το είπα. Φίλε το Ρέτο, πού είσαι εσύ, πλάκα πλάκα, καλέσε. Καλημέρα στον Κώστα, στην υγεία σας παρεάκι και στον Αλέξανδρο. Και βέβαια να πάμε γρήγορα σε κουτσομπολιά.
2: Βέβαια, Μαρία Μπεκατόρε, χθες στο The Chase, μια παράξενη γευστική εμπειρία μοιράστηκε με τους παίχτες.
0: Τι?
2: Λέει, όταν είχε πάει στο Τωρίνο, είχε πάει στο πιο γνωστό εστιατόριο της πόλης. Ήρθαν, λέει, πάνω στο τραπέζι που καθόταν διάφορα πιάτα. Είδε αυτή ένα ωραίο άσπρο έτσι μακρύ. Πήγε
0: τι, άσπρο και μακρύ.
2: Άσπρο, λέει, και νόμιζε ότι ήταν τα γερμανικά, τα λουκάνικα, τα.
0: Πιάτο, το άσπρο και μακρύ. Ή το περιεχόμενο ήταν μακρύ.
2: Ήταν άσπρο και μακρύ, λέει.
0: Το πιάτο,
1: πάνω σε ένα πιάτο.
2: Πάνω σε ένα πιάτο.
1: Όχι το πιάτο κι εσύ.
2: Όχι το πιάτο, αυτό που θα τρώγανε.
0: Ναι.
2: Και νόμιζε ότι ήταν λουκάνικα, αυτά τα άσπρα, τα βρούστ, γρούστ, πώς λέγονται.
0: Γρούστ, γρούστ, ναι. Γρούστ, γρούστ.
2: Και τελικά έφαγε όρχη τραύου. Ταύρου.
0: Κάτσε, ρε φίλε, η όρχη τραύου ήταν μεγάλη και
1: μακρύ.
2: Ταύρου.
0: Ταύρο, δεν με έχει μπερδέψει και εμένα. Τα ξεχάσω, μιλά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πώς γίνεται.
2: Δεν το κατάλαβα, λέει. Μετά μου το είπανε και υπήρχε, λέει, ένα ταμπελάκι στα φαγητά που έλεγε ότι ήταν τεστικό, λιντιτό όρο. Αλλά δεν, λέει, δεν την προετοίμασε κανείς και δεν τη το είπα. Μετά τη το είπανε.
1: Δεν διάβασε και αυτό το ταμπελάκι. Μα ό,τι βρίσκει μπροστά τη
0: το
1: τρώει.
0: Α, το βρήκα. Χτύπησα, όχι Σταύρο, παιδιά, ειλικρινά σας το λέω.
1: Και βγαίνει Μαρία Μπεκατόρου.
0: Όχι, βγαίνει ότι όντως είναι μακριά.
2: Μακριά, δηλαδή... άσπρα, λέει. Ωραία, ωραία φαινόντουσα.
0: Σταμάτα, ωραία, με αειδιάσω πρέπει να ωραία φαινόντουσα.
2: Και εμείς δεν τα τρώμε αυτά.
0: Εσύ, τι.
2: Δεν τα τρώω.
0: Είσαι vegan.
2: Όχι, βίγκαν δεν είμαι, δεν τρώω τέτοια.
0: Αμελέτητα.
2: Δεν τρώω αρνίδα, φάω αυτά.
0: Αμελέτητα τα λένε αυτά.
2: Ναι, και λέει ήταν. Περιγράφει.
1: Φτάνει.
2: Ήταν, λέει, πολύ πικρά. Να πω μόνο αυτό. Ήταν πικρά, λέει, σαν γεύση.
0: Η γεύση του πικρού έχει φύγει. Ναι, πάμε παρακάτω.
2: Πάμε και στην Αθηνά Οικονομάκου, η οποία αποχωρεί από τη σειρά Έχω Παιδιά. Έκανε την ανακοίνωσή της. Δεν θα είναι βέβαια στην καινούργια σεζόν. Ευχαριστήθηκε πάρα πολύ και σε ευχαριστήθηκε τους συντελεστές και πέρασε μια πάρα πολύ όμορφη περίοδο με τη σειρά Έχω Παιδιά.
0: Μάλιστα. Δεν...
1: Αχ, αηδίασα με αυτό τώρα.
0: Η σειρά δεν πήγε καλά.
1: Πήγε αρκετά καλά. Η δεύτερη σεζόν έπεσε.
0: Δεν ακούστηκε.
1: Αλλά
0: πολύ.
1: Πήγε πάρα πολύ καλά. Επειδή είπες πάρα πολλές αηδίες και ο άλλος εδώ βλέπει όρχη Σταύρου.
0: Κάτσε να σου πω κάτι. Εγώ βλέπω.
1: Πάμε σε διαφημίσεις. Δεν μπορώ άλλο.
2: Τα τρώω. Εμείς τα βλέπουμε.
1: Δεν μπορώ να σας διαχειριστώ.
0: Σταματήστε και οι δύο γιατί κάνετε. Θόρυβο. Εγώ δέχτηκα μια πληροφορία. Δεν ήξερα ότι τρώγονται οι όρχοι Σταύρου. Έτσι.
1: Πώς νιώθεις γι' αυτό.
0: Ξέρω που λέμε συνήθως πάρε τα τέτοια μου, δηλαδή σαν έκφραση έτσι. Και κοίταξα μέσα και μου στείλε εδώ ο Ιωάννης ότι μαγειρεύονται με θυμάρι.
1: Καταπληκτική εκεί... πληροφορία. Καταπληκτική.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Έως 8 Ιουνίου.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Oh, τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Βάλω αυτό εδώ με προσοχή εκεί που βρίζει, ναι.
1: Τι πικρά, ρε. Πιο νόσημα δεν υπάρχουν, ρε. Ειδικά Ταύρου. Από Μοσχαρίσια δηλαδή. Πλάκα σπάζεται, ρε παιδιά. Γκουρμές είναι. Δεν υπάρχει πιο νόσημο μεζές.
0: Είναι γκουρμές. Τέλειος υπόθεση. Είναι γκουρμές ο Ταύρος και τα αμελέτητά του και ο Πέτρος. Φιλενάδα, γιατί λες αηδίασα από κάτω. Καλημέρα στην υπέροχη παρέα σας. Τα αμελέτητα είναι από τους καλύτερους μεζέδες και από χοιρινό και από μοσχάρι. Και αν δεν στο πούνε, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Είναι πεντανόστιμα.
2: Ναι, έτσι και η Μπακατζόρα δεν το κατάλαβε.
0: Έτσι, ο Αλέξανδρος, συγγνώμη παιδιά, λέει, με συνεπήρει η αγάπη μου και τον Μάικλ Τζάκσον και δεν τον άκουσα σήμερα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Θα ήθελα, λέει, το σκατζόχυρο σε μια ωραία παραλία να τρώμε και να πίνουμε. Γιατί ψήνανε, λέει, κάτι σουτζουκάκια, κάτι μπιφτέκια πάνω στο μπιτσόπαρο. Τρως τέτοια.
3: Αυτά, ναι, σουτζουκάκια, μπιφτέκια, φιλέτο, ναι. Κοτόπουλο, ψαρονέφρυ, το καλύτερο.
0: Και πανσέτης και λουκάνικα, εντάξει είσαι.
3: Ωραίος.
0: Ωραίος, γιατί άλλα δεν τρώει. Φιλενάδα μου, όμορφη, πες εδώ, τι θες πάλι.
2: Βασίλη, τι να σου πω τώρα. Έπεσε το κινητό μου, έσπασε η οθόνη. Τι να κάνω.
0: Τι να κάνεις, λοιπόν, άκουσε λίγο γιατί εσύ είσαι και τέτοια. Πανικοβάλλεσαι. Υπάρχει μια λύση πολύ ωραία με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο. Τώρα δηλαδή παίρνω τηλέφωνο, έρχονται, μου το παίρνουν.
0: Ακριβώς.
2: Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση.
0: Περισσότερα στα καταστήματα της Vodafone με μια επίσκεψη εκεί ή στο vodafone.gr. Καλημέρα στον φίλο μου τον Σωτήρη, ο οποίος είναι μαζί μας και σήμερα. Καλημέρα παιδιά, εγώ πρέπει να παίξω για να βγάλω τα λεφτά της κλήσης. Και εσύ ρε αγόρι μου, όλο κλήσης τρως. Ρε Σωτήρα, αλλά τι το πατάτε το ρημάδι, αφού ξέρετε πλέον. Τα έχουμε μόνο για να τα δείχνουμε. Δεν μπορούμε να τρέξουμε στην Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα. Πες μου τι μου φέρνεις.
2: Σου φέρνω τις 5 παραδεισένιες παραλίες της Ελλάδας.
0: Κάτσε να ράξω.
2: Έτσι, που μπήκανε, Βασίλη, στις 10 πιο όμορφες της Ευρώπης στη λίστα του European Best Destinations 2026. Πάει ο Καστρίτσα, Κέρκυρα.
3: Πω, φοβερό.
0: Έχω πάει.
2: Έχω πάει.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω, ξετρελάθηκα.
3: Υπερβολικά παγωμένα.
0: Αυτό μου αρέσει.
3: Υπερβολικά παγωμένα όμως.
2: Ναι. Γενικά η Κέρκυρα έχει κρύες θάλασσες. Εγώ έχω και δεύτερη από την Κέρκυρα, Ροβινιά.
0: Εντάξει, και αυτή καλή.
2: Δεν τρελάθηκες.
0: Δεν, εγώ είμαι κυκλάδες.
2: Εδώ όμως θα τρελαθείς. Ελαφωνήσει Κρήτη έχει
0: αυτό
2: πάει.
0: Αυτό είναι θεϊκό. Είναι θεϊκό
2: τρέλα,
0: αυτό. Ναι.
2: Τρέλα, τρέλα. Φτέρει Κεφαλονιά.
0: Ναι.
2: Και έχουμε το Βουτούμι Αντίπαξους. Εκείνη που είναι σαν να πετάνε
0: το Βουτούμι Αντίπαξους.
2: Τα σκαφάκια.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Είναι υπέροχα.
0: Στη Ζάκυνθο έχει μια πάρα πολύ ωραία. Δεν τη θυμάμαι τώρα. Δεν μιλάω μόνο για το ναυάγιο. Και άλλη μια παραλία που κάνουμε βουτιές ενώ είμαστε εν πλώ. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα πώς είναι την παραλία.
2: Αυτές είναι οι 5 της Ευρώπης, οι πιο παραδεισένιες.
0: Παίξανε πολύ Ιόνιο. Ιόνιο, ναι. Παίξανε
2: Ιόνιο, ξέρεις γιατί παίξανε. Γιατί
0: πέλαγος,
2: είναι,
0: ναι,
2: όλο το τοπίο.
0: Μάλιστα.
2: Είναι και το πράσινο, είναι λίγο όλο.
0: Μάλιστα, είναι λίγο όλο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. 69-31-908-908. Θα ροκάρουμε τώρα λίγο.
4: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Και θα ροκάρουμε πολύ όμορφα, γιατί είναι ένα από τα ωραιότερα συγκροτήματα με τα ομορφότερα τους τραγούδια που μας χάρισαν σούπερ ραδιοφωνικές στιγμές. Κυρίες και κύριοι, στο Zoo Radio, στο πρωινό του Zoo, η R.E.M. Shani, Happy People Baby.

0: την αγάπη και τη δική μας φίλε Γιάννη και από τους τρεις. Ευχαριστούμε πολύ. Γαλάζια νερά από τον Σταμάτη. Αν δεν έχετε πάει στον Διάπορο Βουρβουρού, πας με βάρκα. Ναι, είναι υπέροχα εκεί. Παράδεισος οι καβρότριβες. Ναι, όταν δεν μυρίζουν κατρουλιό. Γιατί μερικές φορές έχω πάει και έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ εσύ. Σου έχει τύχει, σου έχει τύχει. Ένα πραγματικά μαγικό μέρος, αλλά.
1: Όλη βρωμιά.
2: Όταν έχει έτσι πολύ κόσμο, άμα πας τέλη Αυγούστου ή τέλη Ιουλίου.
0: Γιατί έχει το κάμπινγκ το ελεύθερο, αν δεν κάνω λάθος εκεί. Ή τέλος πάντων, αυτό που νομίζουν κάποιοι ότι είναι ελεύθερο. Καλημέρα και στον Σταύρο μας, ο οποίος είναι εδώ. Και πάμε γρήγορα στην ανεκδοτάρα του φίλου του Σκάτς.
1: Λοιπόν, επειδή μας ακούνε και φίλοι μέσα στα λεωφορεία. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό των οδηγών λεωφορείων.
0: Το αγαπημένο φαγητό των οδηγών λεωφορείων.
2: Μπαστίτσιο.
1: Ναι! Πού το βρήκε το σκυλί.
0: Ρε σκυλί. Σκυλί σε είπε.
2: Σκυλί γιατί με είπε.
0: Σκυλί δεν είπε.
1: Έτσι θα λέμε που το βρίσκει σκυλί. Πού το βρήκε το σκυλί έτσι. Είναι έκφραση όχι γιατί την προσβάλλει αυτό.
0: Κύριε Σιγύρη, αυτό ήταν πιο ωραίο και το ανέκδοτο. Το μπαστίσιο λοιπόν για εσάς που μας ακούτε, φίλοι οδηγοί των λεωφορείων, με πάρα πολύ αγάπη από την πρωινή σας εκπομπή. Περισσότερες ideas σε λίγο στο Zoo Radio, στο δικό σας πρωινό παρεάκι. Ο Bill Nackis με την Boss Crew σε in the morning φάση και σήμερα. Dracula, Tame Impala και Jenny.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Seek more.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
6: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
7: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
6: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρια.

0: Φράνση με μία κίνηση και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
4: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
3: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom.
5: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strong. Elite Strong. Live Elite.
7: Πού πας?
8: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Πέτσα από 88.gr.
9: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
10: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
11: Τι είναι το Lucky?
12: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
11: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
12: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
11: Τι είναι convenience?
12: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
11: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
12: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
11: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
12: Σωστά.
13: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
14: Zoo News. Με 4 μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις στο Νεπάλ. Τη συζήτηση για αλλαγές στη φορολογία στη χώρα μας άνοιξαν ξανά από χθες οι Βρυξέλλες με αιχμή τις φοροαπαλλαγές στην ενέργεια και τα οχήματα. Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός και με την οικογένειά της μετακόμισε η Pink στη Νέα Υόρκη προκειμένου να στηρίξει το όνειρο της 15χρονης κόρησης η οποία θέλει να ακολουθήσει καριέρα στο θέατρο. Καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
15: Καλημέρα Ελλάδα! Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
16: Λουλουδάκια μου εκεί έξω, πώς είστε, τι κάνετε, πώς θα περνάτε? Ελπίζουμε να είστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εμείς είμαστε έτοιμοι για όλα και σήμερα με πολύ διάθεση. Καλημέρα στη Λία μας, στην Ολυμπία, η οποία έχει και αυτή ένα ανέκδοτο εδώ για το ΣΚΑΤ. Στην Κίνο έχουν ένας μαθηματικός και μία ξανθιά. Ανησυχούν για τη ρίζα παλιό. Ολυμπία μου, τα έχει πει αυτά το 2000 π.Χ. Και δεν γέλασε. Γιατί δεν γέλασες?
17: Το ήξερα γι' αυτό.
16: Και τα δικά σου τα ξέρουμε και γελάμε για να νιώσεις καλά.
17: Το κάνει μια ωραία ιστορία.
16: Εσύ το κάνει μια ωραία ιστορία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστάρα. Αυτό το ανέκδοτο ήταν για βίντεο. Καλημέρα σκυλιά και ειδικά στο σκυλί την Άνση τη Βλάχου. Καλημέρα σε όλους και σε όλες.
18: Πάρτο, κάντο Χρήστο.
16: Ναι.
18: Γύρισες, ήρθες στο γραφείο.
16: Όπα. Έλεγξες?
14: Δεν έλεγξα, όχι.
16: Μάλιστα. Για πες τι έχουμε σε αυτή την
14: λοιπόν,
16: ώρα.
14: Λοιπόν, έχουμε τα σύνδετα, την παιχνιδάρα μας που σας δίνουμε δύο λέξεις για να κερδίσετε ένα γεύμα στα TGI Fridays. Αν κάνετε μία ιστορία που να βγάζει ένα κάποιο νόημα.
16: Αχα.
14: Σας έχω νέα για την μπάλα του Μουντιάλ. Σας έχω φυσικά το τραγούδι του Σκάς που έχει επιλέξει κομματάρα και σήμερα. Έχουμε το χρυσό κουκουνάρι και μία έρευνα για τα ζευγάρια.
16: Πολύ, πολύ όμορφα. Ειρήνη μου, καλημέρα. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Απόστολε, Γεωργία, Τζόρτζ, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Και ο Σταύρος έχει κάτι καλό. Πώς λέγεται το ξωτικό που φοράει καινούργιες κάλτσες?
17: Κάτι,
16: σου θυμίζει κάτι όμως.
17: Θυμίζει κάτι.
16: Καλικάλτσαρος.
18: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
17: Λοιπόν, πάμε στο περιφερειακό που έχει προβλήματα στο ύψος της Τριανδρίας.
16: Έχει και, εκεί,
17: Έχει προβλήματα και για τα δύο ρεύματα.
16: Ναι.
17: Μετά ανοίγει. Λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή στα δύσκολα της και για τα δύο ρεύματα. Βασιλής Ζόγας κινείται καλά, όμως Βασιλέως Γεωργίου και Τσιμισκή θα ταλαιπωρηθείτε λίγο αρκετά.
16: Ναι.
17: Η Εγνατία κινείται καλύτερα, Αγίου Δημητρίου δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Και η Λαγκαδά μόνο στο ύψος Βαρδαρίου και Δικαστηρίων, εκεί λίγο θα έχει σταματημένα αυτοκίνητα.
16: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας και την καλή ευκολία να έχετε στους δρόμους. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Εκτός από τις καλημέρες, αν δείτε κάτι που δεν έχουμε δει εμείς μέσω του δορυφόρου, να μας το πείτε, να βοηθήσουμε και τους άλλους οδηγούς. Tate McRae Sports Car. Αυτός είναι ο Ζου.

0: Τι κομμάταρος είναι αυτός ρε παιδιά. Είναι το Golden, είναι το Zoo Radio εδώ. Το δικό σου πρωινό show της Θεσσαλονίκης. Και βεβαίως ο Σκατζόγιος ετοιμάζει, ακονίζει το μυαλό του. Το λιμάρι συγκεκριμένα.
1: Τι με περιμένει πάλι.
0: Τι σε περιμένει πάλι φιλαράκι. Θα γίνει χαμός γιατί έχουμε τα ασύνδετα που τι είναι αυτός Κάτζι.
1: Λοιπόν, θα σας δώσουμε δύο λέξεις, θα φτιάξετε μια όμορφη ιστορία και θα κερδίσετε γεύμα στα TGI Fridays.
0: 20 ευρώ δώρο επιταγή από εμάς για εσάς για να περάσετε τέλεια στα TGI Fridays με μαγικές γεύσεις, με υπέροχα κοκτέιλ, όλα αυτά για εσάς που μας ακούτε και σήμερα και θέλετε το σουσού σας και να απολαμβάνετε και να γλύφετε τα δάχτυλάκια σας. Τι έκανε, τι έπαιξε, χάλασες. Πώς το έκανε αυτό τώρα. Σαν παιδάκι μικρό. Το μικρούλικο. Πες μου λίγο την πρώτη λέξη, Νάνση, για τα σύνδετα.
2: Η πρώτη λέξη είναι η λέξη πτήση.
0: Εύκολη λέξη πρώτη. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι. Τηλεφωνήστε τώρα. 2-3-10-2-32-9-08. Η πρώτη λέξη είναι η πτήση. Και την δεύτερη λέξη θα σας τη δώσουμε όταν θα βγείτε στον αέρα για να κάνετε μια μικρή ιστορία των 20 second. Πρώτα όμως θα κάνει την ιστορία του ο φίλος μου ο Σκατζόχυρος. Και η πρώτη λέξη για τον Σκατζόχυρο φυσικά είναι και η δική σας η πτήση. Και η δεύτερη λέξη είναι η λέξη ορυκτά.
1: Ορυκτά. Θα έπαιρνα την πρωινή πτήση για την Κρακοβία,
0: ναι.
1: Που εκεί θα επισκεφόμουν ένα ορυχείο με υπέροχα ορυκτά.
0: Ναι!
2: Έλα,
0: ναι!
2: Ρεσκιά! Του την έφερες.
0: Ναι! Μπράβο σου! Ήσουν καταπληκτικός. Τώρα είναι η δική σας η σειρά να κάνετε την επόμενη ιστορία. Στη γραμμή ποιον έχουμε? Αχ, μας έβησε αυτή η γραμμή. Τηλεφωνήστε και πάλι 2-3-10-2-32-9-08. 20 ευρώ η δωροεπιταγή των TGI Fridays για να πάτε και να περάσετε καταπληκτικά. Ενώ εμείς ετοιμάζουμε την Adele και το Rolling in the Deep, εσείς τηλεφωνείτε και να σας βγάλουμε στον αέρα και να σας δώσουμε το δωράκι μας. 20 δευτερόλεπτα, δύο λέξεις, μία ιστορία. Rolling in the deep.

0: Ρόλινγκ είναι τύπικο ματάρα, η μεγάλη από την Αντέλ που λατρεύει η Νάνση εδώ. Τι?
1: Τρελαίνω με αυτό το τραγούδι.
0: Αρρωσταίνεις, ε?
1: Πάρα πολύ.
0: Πάμε στο Μιχάλη μας. Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, πρωινά τσακάλια.
0: Α, τα γόρι μας. Λοιπόν, είσαι έτοιμο και εσύ, τσακάλι, να κάνεις μια ωραία ιστορία?
2: Θα προσπαθήσω.
0: Θα προσπαθήσω. Ο Μιχάλης, από ποια περιοχή τηλεφωνείς, είπαμε? Από την Πολύχνη. Θεσσαλονίκης, ο Μιχάλης είναι έτοιμος να γράψει μια ιστορία στο μυαλό του και να μας την πει στον αέρα. Σε 20 δευτερόλεπτα, η πρώτη λέξη είναι για σένα η πτήση και η δεύτερη λέξη είναι...
1: Τηγάνι.
0: Το τηγάνι.
2: Ωραία, χθες το πρωί πάω, τηγανίζω δυο αυγά στο τηγάνι και ξεκινάω να πάω την Ανιψιά στο αεροδρόμιο. Φτάνουμε εκεί. Λένε, α, σήμερα δεν έχει πτήση για σένα. Αύριο το εισιτήριό σου.
0: Ω, ναι, κύριε Σιγκύρη. Ναι στο Μιχάλη, ναι στο δώρο του. TGI Fridays, να είναι καλοφάγωτα.
2: Αυτό έγινε προχθές το πρωί.
0: Έγινε προχθές το πρωί, ρε φιλαράκι. Κατάλαβες. Και πραγματική ιστορία. Θα μιλήσεις με την Ανσούλα για περισσότερα.
2: Γιατί έγινε προχθές το πρωί, πήγαμε να την αφήσουμε στο αεροδρόμιο και η πτήση την επόμενη μέρα.
0: Πόπο, ρε φίλε. Δεν μου λες η Αλεξία, φιλενάδα σου, γυναίκα σου.
1: Ανιψιά
0: σου. Ανιψιά.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι εντάξει από τότε, έχει συνέλθει, έχει φύγει, πέταξε. Πέταξε, έτσι. Έγινε, ρε φίλε μου. Ωραίο. Να πας στην Ανιψιά στο αεροδρόμιο και να είναι η πτήση την άλλη μέρα. Πώς θα νιώθεις,
1: να σου πω κάτι καλύτερο? Τι? Από το να πήγαινα και να ήταν η πτήση την προηγούμενη μέρα.
0: Σωστό, σωστό αυτό. Μ' αρέσει που βλέπεις τη θετική πλευρά της ζωής. Γεια σου, Μιχάλη μου. Να είσαι καλά. Σωστό, καλημέρα.
2: Πάλι,
0: καλημέρα. Παπαούτε αμέσως τώρα και σε λίγο Dua Lipa, Levitating.

0: κοριτσάρε μου, ξέρω πόσο λατρεύετε την Ντούα τη Λίπα που πήγε και παντρεύτηκε στα Μουλοχτά και τρέχατε όλε πανικόβλητε να δείτε τι έγινε εκεί πέρα, τι φόρεσε, τι έκανε. Θα κάνω όμω και θρησκευτικό, μη μου αγχώνεστε τα deep. Αλλά δεν θα το κάνει στο καλύτερο μέρο που υπάρχει στον κόσμο, γιατί θα πεταχτώ μια βόλτα μέχρι το Πευκοχώρι σε ένα υπέροχο beach bar που δεν είναι μόνο για να πα για μια φωτογραφία και να φύγει, αλλά είναι πραγματικά για να μείνει όλη την ημέρα. Και είναι το Mare Nostra beach bar restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδική.
1: Με φοβερή αισθητική, Βασίλη, τρομερά σποτ δίπλα στη θάλασσα και από πίσω ένα εστιατόριο που πραγματικά σε κερδίζει. Πολύ δυνατέ γεύσει, ποιότητα και εξυπηρέτηση άλλου επίπεδου.
0: Και αυτό που γουστάρουμε πάρα μα πάρα πολύ, έτσι και γι' αυτό το λατρεύουμε το Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι, είναι ότι δεν προσπαθεί να γίνει έτσι κλαμπ και να σε τρελάνει τον εγκέφαλο, αλλά παίζει μουσικάρες, χαλαρώνεις, τρως υπέροχα και ζεις το καλοκαίρι όπως πρέπει στην Ελλάδα μας.
1: Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι, λοιπόν. Μπορείτε να μπείτε και στο Instagram αλλά και στο TikTok για να το δείτε. Αλλά καλύτερα μπορείτε να το ζήσετε από κοντά, ξεκινώντας από αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Από Παρασκευή, εγώ δουλεύω, δεν προλαβαίνω να πάω. Σαββατοκύριακο θα πάω.
1: Και εγώ μπορώ να
0: έχω μιλήσει με το κορίτσι μας, το καλό, εκεί πέρα και θα πεταχτούμε μία βόλτα. Καλημέρα και στην Όλγα που μας ακούει. Και για όλους εσάς που το καλοκαίρι θέλετε τα διαφορετικά, τα ωραία, τα άλλα αθλήματα, τι έχουμε, Νάνση μου?
1: Λοιπόν, σας έχω μία καλή είδηση, θα την έλεγα.
0: Για
1: γιατί
0: πες.
1: Το θαλασσινό νερό περιέχει μέταλλα, παιδιά. Είναι πλούσιο σε μέταλλα όπως το μαγνήσιο και το κάλιο, τα οποία μπορούν να έχουν θετικά ωφέλη για την υγεία. Το δέρμα που εκτίθεται στο αλμυρό νερό επωφελείται από τις φυσικές έτσι καθαριστικές και απολυπιστικές ιδιότητες.
0: Ναι.
1: Βοηθάει στη μείωση των φλεγμονών. Το λέγαμε κιόλας, ο Σκάς μόλις άρχισε να κάνει τα μπάνια του, δεν ήταν πιο ενεργητικός?
0: Πρώτα απ' όλα του φύγει αυτό το ένρινο που είχε, που μιλούσε με τη μύτη για πολύ καιρό.
1: Ναι, είδες, και αυτό. Και δερματικές παθήσεις όπως ας πούμε το έξεμα μπορεί να βοηθήσει, λέει, το θαλασσινό νερό. Επιπλέον, το κολύμπι στη θάλασσα μπορεί να βελτιώσει και την κυκλοφορία του αίματος, ενισχύει και την ενυδάτωση του δέρματος.
0: Όλα τα καλά.
1: Πάμε για βουτιές στο θαλασσινό νερό.
0: Και θαλάσσια σπορ, τα οποία είναι υπέροχα και θέλουν και πολύ δύναμη, Σκατζούλη.
2: Τι να κάνεις.
0: Ποιο είναι αυτό που κάνεις εσύ που σου αρέσει πολύ?
2: Η μπανάνα δεν μου αρέσει.
0: Φοβερό θαλάσσιο σπορ.
1: Ολυμπιακό άθλημα.
0: Και η σαμπρέλα.
2: Μ' αρέσει η σαμπρέλα.
0: Φίλε, πραγματικά πολύ κούραση.
2: Είναι ωραία να σε σέρνουμε.
0: Πραγματικά. Τόσο γυμναστική, για

0: Shake it to the max.
1: Shake it to the max.
0: Είναι το Zoo Radio, είναι η δική σου παρέα με μουσικάρες και σήμερα και με το Ζόγς Μουνιέ να έρχεται για να μιλήσει για τη μόδα. Παρακαλώ, καλημέρα Ζόγς.
2: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι.
0: Πώς είσαι σήμερα, πεμπτιάτικο?
2: Τι ωραία που είναι, Βασίλη μου. Βέβαια υπάρχει μια σκοτεινιά, θα έλεγα.
0: Γιατί
2: ανοίγει, κλείνει, ανοίγει, κλείνει ο ουρανός. Δεν μας αρέσει αυτό.
0: Δεν πειράζει, εκεί, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Και εδώ χάλια να είσαι.
0: Καλοκαίρι είναι. Κάνει και τέτοια πράγματα. Είπαμε το κλίμα είναι τροπικό πλέον στην Ελλάδα.
2: Αυτό όμως, Βασίλη, ναι? Η διάθεση δεν πέφτει ποτέ.
0: Τι να λέμε τώρα, τέντα η διάθεση, κυρίες και κύριοι.
2: Έτσι, έτσι, μπράβο.
0: Για
2: τέντα,
0: πες μου, ναι. Σταμάτα, εσύ, μην ακούσεις κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πες μου λίγο, σε παρακαλώ, πάρα πολύ, ίδιος ο Σκάτζης σε μερικές φορές.
2: Είναι λογοπαίγνιο αυτό που κάνουμε.
0: Μην κοιτάς εσύ έτσι, ρε, φύγε από εκεί. Λοιπόν, έλα, για πες μου τώρα, λοιπόν, Ζόξ μου, γιατί έχεις φέρει.
2: Έχω κάτι πολύ ωραίο καλοκαιρινό για τα κορίτσια μου που τα αγαπώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Και έρχονται στη μόδα τα granny sandals, δηλαδή τη γιαγιά στα σανδάλια. Είναι φοβερό, είναι must, θα τα φορέσει, θα τα χαρεί. Είναι μια πολύ, θα πω, είναι πρακτικά πάρα πολύ τα συγκεκριμένα σανδάλια και χαρίζουν κομψότητα. Πολύ βασικό.
0: Τι διαφορά έχουν από τα σανδάλια τη μαμά και του παιδιού, δηλαδή? Δεν καταλαβαίνω.
2: Θα ακούσει διαφορέ. Λοιπόν, πάμε. Έχει ωραία διαχρονική γραμμή, δερμάτινες υφές, τσάνκι σόλα, πολύ βασικό.
3: Τσάνκι σόλα, ε.
2: Έτσι, φαρδιά λουριά, να και μια άλλη διαφορά που έχουμε. Αχα. Και μεγάλες αγράφες.
0: Μάλιστα,
2: θα
0: παίξουμε
2: και με αυτό.
3: Μάλιστα.
2: Και το πιο βασικό, να ξέρετε, κορίτσια, χαρίζει σταθερό πάτημα. Πατάς, δεν γλιστράς.
0: Διέπατες.
3: Κουφανιέσαι.
0: Τι ήρθε κανείς μέσα και σε δέρνει?
2: Όχι, έκανε το σανδάλι που πάτησε σταθερά και δεν γλιστράς.
3: Το φοράς.
0: Σκηνοθετικό. Ωραίο.
2: Είναι φοβερό, vintage. Έχει και vintage στοιχείο. Δεν ξέρω τι να πω. Μπορείς να το βάλεις και το βράδυ, μπορείς να το φορέσεις και το πρωί με φορέματα, με φούστες, με τζιν, ό,τι θέλει κάθε μία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζόγς Μουνιέ. Όταν πορώνες έτσι και τα λες τόσο όμορφα, τα κορίτσια σε λατρεύουν ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε.
2: Βρίσκω τόσο ωραία πράγματα που τα μεταφέρω με τέτοια χαρά για εσάς.
0: Μόνο του.
2: Που είναι σαν να σας βλέπω.
0: Έγινε, αγάπη μου. Καλημέρα, καλημέρα, Ζόγς Μουνιέ. Φιλάκια πολλά, φιλάκια.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
12: Μυρίζει λουκουδιά!
13: Και άμμο!
14: Και ακούω παιχνίδια!
15: Και καινούριο λουρί!
16: Πού πήγε,
1: πάλι.
12: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
12: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
13: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ePapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες τη σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
15: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην Εμπορικής Τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: ρυθμό της Aegean για Αδριατική. Από Θεσσαλονίκη φέτος το καλοκαίρι μιλάμε για το μαγευτικό Ντουμπρόβνικ, που αν δεν έχετε πάει να πάτε. Γιατί η Aegean μας ταξιδεύει απευθεία στο Ντουμπρόβνικ για City Break με ιστορία, θάλασσα και μοναδικές εικόνες. Μπορείς να μπεις τώρα στο aegeanair.com και να κλείσεις την θέση σου. Καταπληκτικό Ντουμπρόβνικ. Και σίγουρα μία από τις επόμενες επιλογές μας για ταξίδι στο εξωτερικό, χάρη στην Aegean. Καλημέρα στην φίλη μου τη Χρύσα. Καλημέρα στη Χριστιάνα, στη Μαρία, στη Μέρη, στην Βάσο μας, η οποία μας ακούει και σήμερα. Είναι καθηγήτρια, μόλις τελείωσε την επιτήρηση και επιστρέφει σπιτάκι. Στα γρήγορα ξέμπλεξαν τα παιδάκια εκεί του γυμνασίου ή του λυκείου, δεν ξέρω τι έχετε. Καλημέρα και στον Γιώργο, σε όλους εσάς που μας ακούτε στη δουλειά σας και σήμερα. Κουράγιο, τι ώρα είναι. Βλέπουμε τις 7 και κάποιοι 10 ξεκινάνε. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. Σε εσάς που μας ακούτε λοιπόν και στα αυτοκίνητά σας. Τώρα τι έχεις, Νάνση μου?
1: Λοιπόν, σύμφωνα με κοινωνιολόγους, Βασίλη, ναι, το να πλένεις τα πιάτα χωρίς να σου το ζητήσει η ειρήνη είναι από αυτά τα πράγματα που δείχνουν σεβασμό και έτσι γενικά την αναστατώνουν.
0: Γιατί, αν τα πλένει η ειρήνη χωρίς να το ζητήσω εγώ, ισχύει ή είναι μόνο για άντρες?
1: Όχι, είναι μόνο για άντρες.
0: Πάλι μόνο για άντρες, ναι, είναι, Νάνση μου. Δεν υπάρχει ισότητα.
1: Ο κοινωνιολόγος λέει ότι το να πλένεις τα πιάτα χωρίς να σου ζητήσουν είναι το νέο αφροδισιακό.
0: Νομίζω ότι πριν από 2 χρόνια, 1,5 χρόνο που είχαμε ξεκινήσει, το μήνα Οκτώβριο,
1: ναι,
0: που ένιωθες κουρασμένη, είχες πει την ίδια είδηση. Ακούει ο δικό σου?
1: Όχι, ρε εσύ, Βασίλη, δεν είχα πει την ίδια είδηση. Μπορεί κάτι
0: παρεμφερές. Και γιατί να μην τα βάλουμε στο πλυντήριο πιάτων?
2: Τι το έχουμε?
1: Ωραία, βάλτε στο πλυντήριο πιάτων να κάνει μια άλλη δουλειά.
0: Τι θα κάνω, ρε παιδί μου?
1: Δεν ξέρω, άσε τα ρούχα.
0: Άπα, βαρετό.
1: Να κάνεις κάτι που να δείχνεις ότι τη νοιάζεσαι.
0: Τι χωρίς νοιάζομαι.
1: Όμως να της πάρεις μια έννοια, χωρίς όμως ούτε να το χτυπάς μετά ότι εγώ έβγαλα τα ρούχα από το πλυντήριο, ούτε να πεις κοίτα τι έκανα για σένα. Αυτή θα το δει και θα αναστατωθεί.
0: Κάνουμε... Τι θα αναστατωθεί?
1: Έτσι λέει εδώ ο κοινωνιολόγος τώρα. Θα αναστατωθεί ερωτικά.
0: Θα κατεβάσω βραγή κατευθείαν.
1: Ναι. Εδώ λέει ο Dr. Daniel Carlson. Ναι. Επιβεβαιώνει ότι το αυθόρμητο μοίρασμα των δουλειών δημιουργεί αίσθημα ικανοποίησης και ρομαντική διάθεση.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω. Παράξενες ειδήσεις αυτές και οι έρευνες, φίλες Κατζόχυρε.
2: Να σε δει, Ειρήνη, να σκύβεις, να βάζεις τα ρούχα στο πλυντήριο.
0: Θα μου το φορέσεις από πίσω? Στραμπών. Σε μας, Κατζόχυρε, με τις αηδίες σας και οι δύο. Πες τι τραγούδι έφερες.
2: 1985, κομματάρα φοβερή. Ο αξέχαστος Freddie Mercury, Living on my own.
0: Πέθανε, γιατί πέθανε.

0: 90,8. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ μαζί μας και σήμερα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, στην Μαρίνα επίσης. Όπως καταλαβαίνεις, Βασίλη, η Ειρήνη βάζει την Άνση να σου λέει αυτές τις έρευνες. Την πηγαίνεις εσύ. Μήπως και ενδώσεις λίγο, λέει, και το μουστάκι θα σε βάλω να ξυρίσει. Άμα το είχα, θα έχει ξυριστεί ήδη, φίλε Παναγιώτη. Καλημέρα στο Μαρινάκι μας. Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένη μου. Καλημέρα στην Δήμητρα. Εμένα λέει πάντως, όταν ο άντρας μου πάει να βάλει πλυντήριο ή να πλύνει τα πιάτα, λέει, με κάνει να ξενερώνω. Μπράβο, αγάπη μου.
1: Μια γυναίκα.
0: Αυτές είναι οι γυναίκες. Γυναικάρες μου, εσείς.
2: Αυτές είναι.
0: Έχει τόσα πράγματα να κάνουν οι άντρες. Να χαλάει το καζανάκι, να το φτιάξουμε ηλεκτρολογικά.
1: Πόσες φορές την εβδομάδα θα χαλάσει το καζανάκι.
0: Πάρα πολλές φορές το καζανάκι. Θα το χαλάω εγώ και θα το ξαφτιάξω. Χαλάει το πλυντήριο. Όχι να βάζει πλυντήριο. Χαλάει το πλυντήριο. Πα το καθαρίζει. Εγώ καθάριζα την άλλη φορά το πίσω.
1: Το κάδο.
0: Όχι, το λάστιχο που βγαίνει το νερό, ρε παιδί μου. Είχε βουλώσει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Δύο τέτοια πράγματα.
1: Αν έμενε μόνο σου, δεν θα βάζε πλυντήριο.
0: Βέβαια θα έβαζα πλυντήριο. Δύο βρακιά, ένα παντελόνι και μια τισέρτ. Άμα βάλω το δικό σου πλυντήριο, βάζω δύο ντουλάβε κάθε μέρα. Τέλο πάντων, ηρεμό. Όχι, κάτσε λίγο και ηρεμό. Έχουμε χρυσό κουκουνάρι.
1: Έχουμε.
0: Είναι καλό.
1: Είναι ωραίο.
0: Για να δω λίγο. Να πάω στους Troublemakers. Την καλύτερη απογευματινή εκπομπή της Θεσσαλονίκης με τον Μαργαρίτη, με τον Βασίλη και με την Κατερίνα μας.
3: Γεια. Είμαι η υπενθύμησή σου να σε πω στα αρχίδια σου, εάν δεν προλάβεις σήμερα να τα κάνεις όλα. Ποτέ δεν θα τελειώσουν αυτά που έχεις στο μυαλό σου και το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
1: Η μουσική μου αρέσει.
3: Εγώ είμαι η υπενθύμησή σου, ξαναλέω, να μην αγχώνεσαι για μπούρδες. Εντάξει.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν!
6: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous & Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
12: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχέση.

0: σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Okay.
4: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
3: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και bedandbath.gr.
8: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
9: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
13: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
12: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Σκόντα για όλους.
13: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Putty, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Με 4 μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνες εξετάσεις στο Νεπάλ. Τη συζήτηση για αλλαγές στη φορολογία στη χώρα μας άνοιξαν ξανά από χθες οι Βρυξέλλες με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και τα οχήματα. Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός και με την οικογένειά της μετακόμισε η Πινκ στη Νέα Υόρκη προκειμένου να στηρίξει το όνειρο της 15χρονης κόρης της, η οποία θέλει να ακολουθήσει καριέρα στο θέατρο. καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Κυριακής. Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
1: Καλημεράκια όμορφα, καλημεράκια ωραία, καλημεράκια σεξι και φυσικά τα πιο δυνατά μας φυλάκια τα ραδιοφωνικά, αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Είναι η τελευταία ώρα του πρωινού σόου της πόλης και του Zoo Radio. Bill Nakis με την Boss Crew in the morning. Σκατζόχυρος.
2: Καλημέρα.
1: Νανσουλίνη.
3: Καλημέρα σας.
1: Και σε αυτή την ώρα έχουμε επικαιρότητα. Έχουμε κουτσοβολιό από το Σκατζούλι. Φυσικά την δεύτερη ευκαιρία για να κερδίσετε ως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb από την εταιρεία Δημάκης. Και αυτό σημαίνει ότι στέλνετε τώρα μήνυμα στο Zoo Radio. Bomb. Κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Τώρα στο 6931-908-908. Σας έχουμε και τα ζώδια. Σας έχουμε και φυσικά τα χαρακτηριστικά που έχει κάποιος αν γεννήθηκε σαν σήμερα.
3: Είστε φιλόδοξοι και μπορείτε να στηριχτείτε στα πόδια σας, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις. Δουλεύετε σκληρά και προσεκτικά. Μερικές φορές πιέζετε υπερβολικά τον εαυτό σας. Όταν εκνευρίζεστε, είστε κυριαρχικοί και αλαζονικοί.
1: Τέλεια.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Είμαστε πολύ ωραία στους δρόμους της πόλης μας. Μόνο κίνηση έχουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή, το ρεύμα το οποίο κινείται προς το κέντρο. Περιφερειακός, Τσιμισκή, Εγνατία, όλα αυτά είναι καθαρά. Και έχουμε πολλή κίνηση στο ύψος της Σύνδου, εκεί που είναι η Θεσσαλονίκη Αθηνών, από στο εκεί που στρίβεις για να πας για τη βιομηχανική περιοχή.
1: Μάλιστα, εκεί πολύ ωραία. Κολλάει. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, καλημέρα. Ελλάδα με Ζεϊνά και Ζανανντό και Show Me Love. Γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα. Μουσικάρες και σήμερα. Καλή διάθεση έως και τις 11. Hi, I'm Zaina, and

0: Καλημέρα. Και φίλοι μου σκατζόχυρε, αγαπημένοι μου φίλε,
1: εδώ είμαστε.
0: Η Μύκονος είναι αυτό το φεύγω για λίγο.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Που τελικά γίνεται το καλύτερο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Βραδινές βόλτες στα σοκάκια της Μυκόνου, παιδιά. Ηλιοβασίλεμα δίπλα στη θάλασσα και νύχτες που ξεκινούν χαλαρά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις που θα καταλήξουν. Η Aegean πετάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη μας τρεις φορές την εβδομάδα. Μπορείς να μπεις τώρα στο aegeanair.com και να κλείσεις τη θέση σου για τη Μύκονο. Αχ, Μύκονος.
2: Και να κάνω και ένα σχόλιο προσωπικό, έτσι εγώ, που πραγματικά έχω ενθουσιαστεί με τους προορισμούς τους απευθείας. Γιατί πραγματικά εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε πρόβλημα. Λέγαμε να πάμε κάπου και
0: δεν μπορούσαμε να πάμε.
2: Και χρειαζόταν μια μέρα να ταξιδεύουμε.
0: Έχεις δίκιο, αγαπημένη μου. Και συμφωνώ και εγώ. Και δεν είναι μόνο ένας, δύο, τρεις. Είναι πάρα πολύ για εξωτερικό και εσωτερικό. Ευτυχώς για όλους μας. Πάμε γρήγορα να χαιρετήσουμε τη Γιώτα, η οποία μας λέει ότι είστε η καλύτερη παρέα στο γραφείο, παιδιά, για να περάσει η μέρα. Η Δήμητρα το ίδιο μας ακούει στη δουλειά της μαζί με τους συναδέλφους. Πέραμε πολύ όμορφα μαζί σας. Καλημέρα με τις μελωδικές σας φωνές, μας γράφει εδώ η Φανούλα μας. Καλημέρα, αγαπημένη μου. Και τώρα
2: μία νέα μελέτη σου έφερα.
0: Ελπίζω πάλι να μην είναι σαν την προηγούμενη.
2: Όχι. Είναι μία μελέτη η οποία νομίζω πολλοί θα βρουν έτσι ανταπόκριση σε αυτό. Οι περισσότεροι, λέει, εργαζόμενοι που λένε φεύγω σε 5 λεπτά από τη δουλειά, τελικά αποχωρούν κατά μέσο όρο 38 λεπτά αργότερα.
0: Δεν έχεις άδικο εδώ.
2: Οι ερευνητές χαρακτηρίζουν το μεγαλύτερο ψέμα μετά το «δεν θα αργήσω», που λένε κάποιοι.
0: Έτσι.
2: Το «φεύγω σε 5 λεπτά». Και σε ρωτάω, Βασίλη, τι κάνεις εσύ που λες «αφήγω σε λίγο» και τελικά δουλεύεις ή χαζολογάς?
0: Δουλεύω, έχω ξεχάσει κάτι, ξαναγυρίζω κτλ. Και λίγο χαζολογάω την ώρα που χαιρετάω, θα πει κάποιος κάτι. Θα το απαντήσω κι εγώ. Από τα 35 λεπτά, ξέρω εγώ, θα είναι τα 15 χαζολόγημα και 20 δουλειά. Το μαγικό όμως στην έρευνα αυτή είναι ότι ο Σκάτς και η Νάνση, όταν λέμε ότι θα φύγουν σε 5 λεπτά, φύγουν σε 30 δευτερόλεπτα.
1: Μη σου πω, έχουν φύγει και πριν 5 λεπτά.
0: Είναι φοβερό, παιδιά, αυτό. Δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Δεν είχα συνεργαστεί με τα παιδιά στο παρελθόν. Κάνανε μεν πρωινές εκπομπές, αλλά όχι μαζί μου. Αυτά τα 2 χρόνια κατάλαβα τι σημαίνει το εξαϊλώνομαι όταν φεύγω από τη δουλειά. Δεν υπάρχουν. Λένε, θα φύγω σε λίγο και τους ψάχνει να τους βρεις. Και έχουν φύγει ήδη. Έχετε ακόμη ένα λεπτό για να στείλετε στο Viber του ραδιοφώνου για το Beat the Bomb. Bomb και όνομα, τυπώνουμε και την ηλικία σας. Σε λίγο, σε περίπου ένα λεπτό, θα γίνει η κλήρωση για το Beat the Bomb της δεύτερης ευκαιρίας. Σε 200 ευρώ μετρητά. Και όχι, να μου δεν τρέπομαι, γιατί είναι η αλήθεια.
2: Το έλεγε και ένας παλιός εκφωνητής. Όχι.
0: Ποιος?
2: Ένας που έλεγε εξαφανίζομαι και γίνομαι καπνός.
0: Ο Μάσιμος έγινε καπνός. Πραγματικά. Αυτός γινόταν καπνός, όντως. Και αυτός έφευγε. Τελείωνε η εκπομπή του, παράδειγμα, 6 παρα 10, 6 ώρα, και αυτός 6 παρα 10, 6 παρα 5, είχε φύγει.
2: Είχε φύγει. Μέντορας.
0: Έτσι, ο μέντορας.

0: καλές, γλυκές, καλημέρες, όμορφες και περιποιημένες από εμάς, για όλους εσάς εκεί έξω. Και μία παραπάνω εδώ στο κορίτσι που θα παίξει μαζί μας στο Beat the Bomb.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Στο νούμερο 31 σήμερα από τις 90 συμμετοχές στην δεύτερη ευκαιρία θα βρεθεί η Ειρήνη. Ειρήνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις καλή μου, πώς είσαι?
2: Καλά, εσείς?
0: Πού σε βρίσκουμε, καλά είμαστε κι εμείς. Πού σε βρίσκουμε?
2: Είμαι στο σπίτι τώρα.
0: Στο σπίτι δεν δουλεύουμε?
2: Όχι.
0: Α, δεν έχεις γενικά δουλειά ή δεν δουλεύεις τώρα?
2: Αυτό το διάστημα όχι, δεν έχω.
0: Α, χαλαρούιτα. Μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι χαλαροί. Μπράβο, ρε συγχωρήσιμο. Πόσο χρονών είσαι, αν επιτρέπετε?
2: Είμαι 26.
0: Α, πιπινάκι γι' αυτό. Είναι στη δεύτερη ευκαιρία.
2: Ναι.
0: Στέλνουν πιο μικροί ακροατές στη δεύτερη ευκαιρία πάντα. Έτσι.
3: Γιατί ξυπνάνε πιο αργά, Βασίλη.
0: Πιο αργά ξυπνάνε, μπράβο. Αυτό είναι. Ρίξε ύπνο τώρα που μπορείς, Ειρήνη μου. Ρίξε και κοιμήσου και για μας που έχουμε σαλτάρι εδώ πέρα. Λοιπόν, ένα, δύο ή τρία. Ποια βόμβα θα ήθελες να ανοίξεις?
2: Λοιπόν, νομίζω θα παίξω με την πρώτη.
0: Θα παίξει με την πρώτη βόμβα, λέει η φιλενάδα Ειρήνη, η φίλη μου Νάνση.
3: Λοιπόν, εγώ εμπιστεύομαι τη Gen Z.
0: Μάλιστα.
3: Και θα πάω κι εγώ με την πρώτη.
0: Είναι Gen Z.
3: 26.
0: Οριακά δεν είναι ή όχι? Τέλος πάντων, ναι, 20, Gen Z, ναι. Μεγάλε.
4: Λίγο κάτι με χαλάει εμένα.
0: Τι σε χαλάει εσένα?
4: Λίγο κάτι
0: τι
4: δεν μου αρέσει.
0: Κάτι δεν του αρέσει αυτού νου. Η Νάνση είναι 100% σίγουρη και πιστεύει στη γενιά σου. Ειρήνη μου, θέλεις Νάνση, θέλεις Κατς ή απλά πιστεύουμε στον εαυτό μας?
2: Είναι σίγουρο ο Σκάτ να αλλάξω?
0: Ο Σκάτς που να είναι σίγουρος, αφού μόνο εγώ τα βλέπω. Και ο Σκάτς αν ήταν σίγουρος, δεν θα δούλευε εδώ. Θα είχε κερδίσει τα στοίχημα εκατομμύρια. Ο Σκάτς δεν διάλεξε κάτι, είπε ότι τον χαλάει κάπως η πρώτη βόμβα.
2: Δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένος, δηλαδή.
4: Ναι, δεν είμαι ικανοποιημένος.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν ικανοποιείται και εύκολα αυτός. Για πες τώρα εσύ, θα ακούσεις την Ανσούλα ή τον Σκάτς εδώ πέρα που σε κοιτάει και παράξενα?
2: Νομίζω θα πίνω στην πρώτη.
0: Νομίζει ότι θα μείνει στην πρώτη. Κυρίες και κύριοι, δεν πίστηκε από την ατάκα του Σκάτζ. Έκανε καλά, θα το μάθουμε σε λίγο. Έχω προσφορά όμως για την πρώτη βόμβα.
2: Για να ακούσω.
0: Θες να την ακούσεις?
2: Ναι.
0: Επειδή νομίζω ότι και χθες έπαιξε αυτή την ώρα μια πιτσιρίκα ή κάποιο.
3: Ναι, η Σοφία 19.
0: Της έδωσα 40 ευρώ για να κάνει νύχια πάνω κάτω. Θα σου δώσω και σένα.
2: Έχω κάνει, οπότε νομίζω θα πέσω.
0: Έχω κάνει, ναι. Τι είπε η θεά? Λοιπόν, Ειρηνάκι μου, γλυκό και όμορφο λίγο. Άιντε να πάμε να την ανοίξουμε την έρμητη βόμβα να δούμε. Ήταν σωστή η τοποθέτηση της Νάνσης ή ο Σκάτζ είχε δίκιο? Καλή επιτυχία.
1: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ. 90 ευρώ. 100 ευρώ. 110 ευρώ.
0: Τώρα δεν ξέρω αν το πεις στο 100 ή στο 90. Νομίζω στο 100,
2: 120. Ναι.
0: Ωραία.
1: 130 ευρώ. 140 ευρώ. 150 ευρώ. 160 ευρώ.
0: Κέρδισες 100 ευρώ!
2: Ναι!
0: Γλυκιά μου, πώς νιώθεις γι' αυτό?
2: Αχ, τέλεια, υπέροχα.
0: Έχεις στείλει πολλές φορές ή όχι στον Beat the Bomb?
2: Πάρα πολλές φορές.
0: Πάρα πολλές φορές.
2: Έλεγα μακάρι, μακάρι και σήμερα ήταν τυχερή μου μέρα.
0: Γλυκιά μου, ήταν όντως τυχερή σου μέρα. Έχουμε καιρό, επιτέλους δώσαμε ένα 100 ευρώ. Όλο δίνουμε 50, 60, 70 εκεί. Τα μετρητά πολύ λίγα. Μπορείς να πάρεις έως 150 ευρώ αν ήσουν λίγο πιο τολμηρή. Όμως και τα 100 ευρώ, 100 ευρώ είναι τέλειο ποσό.
3: Ναι. Πολύ καλά.
2: Ναι.
0: Αγαπημένη μου καλοφάγωτα, μέσα στην ημέρα θα μιλήσει μαζί σου η γραμματεία του Zoo Radio. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και εμείς και η εταιρεία Δημάκης. Μόλις μου έστειλε μήνυμα και ο υπεύθυνος εκεί για το marketing και χαίρονται πάρα πολύ που κέρδισες αυτά τα χρήματα, οκ? Okay?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε που μας ακούς. Την αγάπη μας. Τώρα έτσι μου ήρθε να χοροπηδήξω από τη χαρά μου.
3: Πάμε.
0: Jamaican, μπαμ, μπαμ. Περισσότερο Beat the Bomb αύριο 8 και 20 και 10 και 20.

0: Όχι, και τι καλά. Μπράβο στο κορίτσι, λέει ο Μινάς. Να τα χαρεί τα 100 ευρώ. Και η Ράνια το ίδιο μου γράφει εδώ πέρα. Μπράβο στο γλυκό μας το κορίτσι που κέρδισε. Χαιρόμαστε που χαίρεσαι όταν κερδίζουν οι ακροατές του Zoo Radio. Αν και προσπαθείτε πολλές φορές, πολλοί από εσάς, και κάποιοι μάλιστα δεν έχετε κληρωθεί και ποτέ. Αλλά αυτό είναι το Beat the Bomb. Είναι παιχνίδι διπλής τύχης. Πρώτα πρέπει να κληρωθείς και μετά πρέπει και να διαλέξεις και την κατάλληλη βόμβα. Καλημέρα. Περισσότερα είπαμε Beat the Bomb αύριο στις 8 και 20 το πρωί και στις 10 και 20 επίσης στην εκπομπή μας. Και βεβαίως να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την επικαιρότητα. Σύντομα νεάκια από την Ανσούλα.
1: Θεσσαλονίκη, εδώ ο 50χρονος λέει συνελήφθη γιατί έβαλε φωτιά σε κάτω ανακύκλωση στην Καλαμαριά.
0: Δεν έβρισκε πάρκινγκ αυτός εκεί.
2: Τι να κάνει.
1: Μάλλον.
0: Τι να κάνει.
1: Επίσης, νεαρός μοτοσυκλετιστής.
0: Ναι.
1: Έτρεχε πάρα πολύ και συνελήφθη επίσης. Εκεί στην 3η Σεπτεμβρίου συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας. Ανεξέλεκτη η πορεία του. Mm-hmm. Έχουμε το πώς δρούσε το κύκλωμα σε Αγρίνιο και Κοζάνη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χρησιμοποιούσαν συγγενείς, δήλωναν λέει εκτάσεις του δημοσίου και μέσω της ανακοίνωσης έχουν όλα αυτά βγει στην φόρα. Συνολικά 14 άτομα έχουν συλληφθεί τώρα. Και να σας πάω λίγο και στις πανελλαδικές, να πούμε ότι βγήκανε τα θέματα, όποιος θέλει να τα δει. Βγήκαν έτσι και οι πρώτες απαντήσεις στα μαθήματα ειδικότητας που έπεσαν σήμερα στα ΕΠΑΛ.
0: Και επίσης εδώ βλέπω ότι έπεσε το site σας, ρε, σκουλικάκια μου γλυκά.
1: Μα...
0: όταν ανακοινώθηκε...
1: Όχι
0: ρε, όταν ανακοινώθηκε ο Σπανούλης, όλοι εσένα κάτι σε κάνουν.
2: Κάτι μας κάνουν, μας πάντα έτσι.
0: Όταν ανακοινώθηκε, λέει, εκεί που βγήκε η είδηση, έπεσε το site γιατί πέραν να διαβάζουν όλοι.
2: Βέβαια.
0: Αυτό.
2: Αυτές είναι οι ειδήσεις.
0: Λιγούρια. Λοιπόν, καλημέρα. Κάτσε εδώ. Η Κωνσταντοπούλου μιλάει για το τι της είπε ο Τσίπρας στο Μαξίμου το 2015, λέει, και διάβαζε παρακολουθήσεις σε ΕΥΠ. Τι θα πει τώρα και αυτή η Έρμη, εκεί που ήταν δεύτερη, που πήγε τώρα, 7η, 8η.
1: Έχει φύγει πολύ πίσω.
0: Έχει φύγει πολύ πίσω και ακόμη ένα φήμες λένε, και είναι πολύ ευτυχισμένος γι' αυτό ο Χρήστος Τοκμακίδης, ότι ο Κασελάκης πάει για Πασόκ.
1: Ο Τοκμακίδης τι σχέση έχει?
0: Δεν ξέρω, μου τα έσυνε χθες. Τι είδη Σάρα είναι αυτή και τα λοιπά. Δεν ξέρω.
1: Από τη Σωράγια πήγε στον Κασελάκη.
0: Σωράγια στον Κασελάκη, ναι.
1: Να σας πω και για μία μητέρα φυλακά, άγγελο συνάφπακτο, η οποία μόλις είχε παρκάρει, είχε το παιδί της μπροστά στο αυτοκίνητο και είδε έναν ηλικιωμένο, ο οποίος έπαιρνε αμπάριζα όλα τα αυτοκίνητα. Και τράβηξε το παιδί, πραγματικά ακαριέα.
2: Ναι, φοβερό το βίντεο, το είδα την τελευταία στιγμή.
0: Γιατί όμως το είχε μπροστά, δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν το είχε μπροστά. Κάπως σαν να έβαζε πράγματα να ήταν εκεί το παιδί.
0: Έγινε, αγάπη μου. Λοιπόν, έλα, σκάζει, ρίξε και εσύ το
2: κουτσουμπολάρα σου. Πάμε λίγο και λίγο να χαλαρώσουμε διακοπές. Τα νέα της Μυκόνου, ο μεγάλος, ο Michael Jordan, Air Jordan, έφτασε στη Μύκονο για διακοπές με το πολυτελές Super Yacht του.
0: Το γιο του, την κόρη του πήγε πάντως. Ναι.
2: 100 εκατομμύρια αξίας, φοβερή θαλαμικό 75 μέτρα με 25.
0: Ήρθε από Αμερική, έτσι.
2: Έτσι.
0: Μπράβο, ρε, τον αέρα.
2: Αλάνι. Όχι, ήρθε πιο πριν με το αεροπλάνο το δικό του. Αλλά έφτασε και η θαλαμικό σιγά-σιγά.
0: Μάλιστα.
2: Και έχει παρέα 25 άτομα. Όλοι μαζί γλεντάν, περνάνε ωραία και θα γυρίσουν φυσικά και άλλα νησιά.
0: Μήπως κλείσει και αυτό στον Άρη τίποτα.
2: Μακάρι. Ως επενδυτής να έρθει.
0: Άντε πάλι. Τόσοι επενδυτές, ρε φίλε, τι τους κάνετε? Ήρθε τον Κούμπο, ήρθε ο Κινέζος, όχι, δεν είναι Ταϊλανδέζος, είναι αυτός. Φτάνει. Αφήστε και τίποτα για τον Ηρακλή.
2: Γιατί όχι.
0: Μην βιάζεσαι, θα τους πάρετε όλους εσείς μορφαγά. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε μέχρι και τις 11. Θα είμαστε εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα είναι η μέρα των Αριανών. Δεν μπορώ να τους το χαλάσω.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους.
6: Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Καλημερούδια όμορφα και περιποιημένα με David Guetta, Teddy Swims και τον Sedai. Gone, gone, gone. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τώρα, εάν χάλασε η συσκευή σας, μην τρελαίνεστε καθόλου. Μην τρελαίνεστε τίποτα, παιδί μου. Γιατί υπάρχει κάτι πολύ πολύ δυνατό που το φωνάζει. Εκπομπή είναι το Vodafone Tech Service. Κάνει την επισκευή της γρήγορα, αλλά και σίγουρα.
1: Μ' ακούτε, ωραία. Η εξειδικευμένη ομάδα Vodafone Tech Heroes ήταν κλειστό πριν και μιλούσα.
0: Πες,
1: αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, Βασίλη.
0: Εντοπίζει
1: το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
0: Κάθε επισκευή είναι από μου τη συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχετε πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Επίσης, υπάρχει επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα, αλλά και δέσμευση να μην μείνετε ποτέ χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες και έχετε και τη σιγουριά που χρειάζεστε.
1: Και περισσότερα φυσικά μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Ζωδιάκια.
2: Κρυός, οι σχέσεις σας ίσως να μην κυλήσουν τόσο ομαλά όσο θα θέλατε. Ταύρος, θα βρείτε πιο εύκολα τρόπους να αποφορτιστείτε και να μειώσετε το άγχος σας. Δίδυμος, προσπαθήστε να μην χάνετε χρόνο σε
0: λεπτομέρειες.
2: Καρκίνος, ημέρα ευνοείται ειλικρινή συζήτηση με ανθρώπους που εμπιστεύεστε.
0: Γιατί γελάζεις?
2: Ένα αυτά που κάνουν. Λέων, διατηρήστε την αυτοπεποίθησή σας χωρίς να γίνεστε απόλυτοι. Παρθένος, μπορεί να προκύψουν μικρές καθυστερήσεις, όμως με ψυχραιμία θα τις ξεπεράσετε εύκολα.
1: Ζυγός, η δημιουργικότητα και η ανάγκη για έκφραση μπορούν να σας οδηγήσουν σε ευχάριστες εξελίξεις. Σκορπιός, η διέστησή σας είναι έντονη. Τοξότης, αποφύγετε βιαστικές αποφάσεις και δώστε χώρο σε νέες ιδέες να οριμάσουν. Εγώ καιρός, πρακτικά ζητήματα και ευθύνες απασχολούν περισσότερο το μυαλό σας. Υδροχός, η σελήνη περνά στο ζώδιό σας και σας χαρίζει μεγαλύτερη προβολή. Και τέλος, ηχθείς, δώσε στον εαυτό σας χρόνο για ξεκούραση.
0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ με εσάς για εσάς. Με έναν καιρό, ο οποίος σήμερα δεν μας κάνει πολύ το χατήρι για να βγάλει ολόκληρο τον ήλιο και να το χαρούμε. Αλλά it's okay, I'm okay, αφού έχουμε κομματάρες στο Zoo Radio, την πρωινή σας συντροφιά και φυσικά το δικό σας ραδιόφωνο.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.
0: Αλλά και. Ξέρετε ότι το πρωινό show της πόλης θυμάται υπέροχα τραγούδια. Αν έχετε δει τα αποσταρίσματα τα τελευταία στον Zoo,
1: βέβαια,
0: είδατε και τις αναμνήσεις.
1: Τα ωραία, τα καλοκαιρινά, τα παλιά.
0: Να μπείτε στο Instagram να μας ακολουθήσετε.

0: Έλα ρε φίλε, δεν το είχα κλείσει. Αυτή μόνο νόμιζε ότι δεν μιλάει. Έλεγε φουφού ακούγουμε. Φουφού ακούγουμε.
1: Αφού ήταν, δεν ήταν κόκκινο.
0: Άμα είπε δεν ήταν κόκκινο, ήταν ανοίξει. Θα μας πάρουν οι χορηγοί και θα ξαναβάλουν διαφήμιση με σένα που έχω πλέξει. Κανόνες, μετά ούτε μαρίδα δεν θα έχεις να φας. Ούτε μαρίδα.
1: Δεν μου φέρες και γαύρο Μαρίνα.
0: Τον έχω για τον Κώστα.
1: Τουλάχιστον να μου δώσει τη συνταγή.
0: Όχι, τον έχω έτοιμο. Τον έχω πακετάρει. Τον έχω πάρει και σε μεμβράνη για να μην στάξει. Μη φανταστείς τίποτα. Είναι σαν να
1: κουτσουλιά.
0: Όχι κουτσουλιά. Εγώ έφτιαξα τρεις κουτσουλιές και έδωσα τη μία. Αυτή φτιάχνει 40 κουτσουλιές και μας δίνει μια κουτσουλιά. Να τα λέμε όλα. Καλημέρα στο Λευτεράρα. Αύριο λέει θα έχω μήνυμα κόλαση για τις κοπέλες. Λέει δεν ξέρω και δεν άκουσα. Γιατί ρε αγόρι μου πάλι, τι δεν άκουσε πάλι ο Λευτέρης συνέχεια. Όλο παρεξηγιάται ο Λευτέρης. Γιατί παρεξηγιάζει, φίλε Λευτέρη. Πάμε γρήγορα γρήγορα τώρα στον Σκάτς για να μας πει τι έγινε σήμερα στο σόου.
2: Να τζογάρετε οι παντρεμένοι αρέσει στις γυναίκες. Η ηρεμία σε κάνει ελκυστικό.
0: Ναι.
2: Όρχη Σταύρου με θυμάρι.
0: Όρχη Σταύρου με θυμάρι. Φοβερή.
2: Ο Σπανούλης το μεγάλο Άρη.
0: Ναι.
2: Και 100 ευρώ δώσαμε στην
0: 100 ευρώ φιλαράκι πήρε το κορίτσι μας και μπράβο της και ζήτω της, Νάνση μου.
1: Πολύ, πολύ ωραία, πολύ γεμάτη η σημερινή εκπομπή. Αύριο θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί.
0: Μπράβο.
1: Γιατί είναι Παρασκευή και έχουμε και μεθαύριο. Λάντε, εσείς μένετε στον Ζου γιατί έχουμε τα καλύτερα και τους καλύτερους.
2: Και τώρα κοντά σας, η τροφιά σας, η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time θα σας χαρίσουν προσκλήσεις για κινηματογράφους οντεών.
0: Στις 11:30 να το πούμε και αυτό. Έχουμε τον Χριστάρα μας 2 με 4, φαν του Κασελάκη Πασόκ. Στις 4 οι Troublemakers, Μαργαρίτης Κατερίνα και φυσικά ο Βασιλής Βαρσάμις, Δον Σκούφος ο παλιός. Το κόψε εντελώς. Δεν θέλει καθόλου, ξέρεις.
2: Τίποτα, ε.
0: Δεν το δέχεται.
1: Κύριος Βαρσάμις τώρα.
0: Όπα. Στις 7 ο Πέτρος, ο Σοφιανίδης με το hit list του Zoo Radio σε αντίστροφη μέτρηση. Και στις 9 η Έλενα Ρόκα. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao, my babies. Beautiful things για όλους.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Zoo 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
4: Hakuna Matata. Τι υπέροχος γύρος. Hakuna Matata.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύγητος.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Στο πάρι. Σουτάρι. Και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
8: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πού πας?
10: Πίτσα από 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88. Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
9: Δηλαδή παντού.
10: Και online.
9: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
11: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
12: Lucky.
11: Τάκι.
12: Lucky 13.
11: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
13: Ρε, θες γιατρό?
14: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
11: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
15: Κύριε Lucky, έτοιμα.
11: Τάκης.
15: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται.

0: Sunday for All. Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky. Και σε λένε Τάκη.
1: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
2: The sound of the summer, κάπου το summer το χάσαμε σήμερα. Τι κολοτούμπα ήταν αυτή με τον καιρό. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι 5η, 4 του Ιούνιου και η Ειρήνη Κακούρη για τις επόμενες 3 ώρες. Πακετάκι πάμε. Με καφέ, με πάρα πολλά νέα, με μια διπλή πρόσκληση για σινεμά σε λίγο. Αλλά και 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Δίνω και Viber να μου πεις την καλημέρα σου και πώς είσαι σήμερα, 5η. 6931-908-908 και ξεκινάω με Teddy Swims. Είναι το Mr. Noi και παίζει στον Ζου. Καλή σου μέρα!

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

One more time. Εντάξει, τι throwbacks έκανα τώρα με Britney Spears. Πες μου λίγο, 1998. Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη παιδιά, το όχι μοίρα μου. Όποτε είναι να καθαρίσω μπαλκόνι, να πλύνω αμάξι. Την επόμενη μέρα θα βρέχει, είναι σίγουρο, δεν ξέρω γιατί το κάνω. Παρ' όλα αυτά, το μπαλκόνι έπρεπε να καθαριστεί. Καθαρίστηκε. Σήμερα που λέτε θα έχουμε βροχές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είναι 5η 4 του Ιούνιου, γιορτάζει Μάρθα σήμερα και είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Και το φέρνω τώρα και turn the lights off στον Ζου.

της Ολίβια Ντίν ακούγεται σαν χάδιστα αυτή. Mana Needs τον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη. Είναι το πρωινό της 5ης ημέρα, 4 του Ιούνιου. Και όπως όλοι κατάλαβαμε, αυτή η εβδομάδα κυλάει νεράκι. Με μια καλοκαιρινή βροχούλα αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη μας. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, δροσιστήκαμε ένα κλικ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου θα είναι η θερμοκρασία σήμερα. Οπότε λέω το βραδάκι, έτσι όπως τα έχω δει, να πάμε ένα σινεμαδάκι, γιατί δεν είναι για πολλά-πολλά, δεν είναι για κοκτέιλ. Θα σε πάω στον Ντεόν Πλατεία by TFG, στο κέντρο της πόλης. Σήμερα κυκλοφορούν και νέες ταινίες, όπως οι πικρές γιορτές, Bitter Christmas του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Μπορείς να πας να δεις αυτό, είναι μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Αλλά έχει και το Scary Movie που κάνει ένα χαμό, το Scary Movie 6. Μου στέλνεις τώρα ένα μήνυμα, μου γράφεις ο Ντεόν και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο Viber μας. 6931908908 για να διεκδικήσεις μια διπλή πρόσκληση. Φύγαμε γρήγορα για Adam Port και Camila Cabello. Είναι το Move στον Zoo.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όταν κάνουμε λάθος, φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
3: Όχι, εμένα ο δικός μου ζητάει. Αμαλία όμως δεν μπορώ να πω, μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
2: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.

0: Χθες, νομίζω προχθές, που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ, βέβαια, στο.
1: Αλίμονο.
0: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα, με τι σκέψη πήγε για το διασκέπαση το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό, ο Θεός και
1: ό,τι μπορεί, καρύβε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
11: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως τα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
12: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
13: Αυτός είναι ο Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη τη συννεφιασμένη σήμερα, που όταν βρέχει, όλοι ξέρουμε ότι λέγει παραπάνω κίνηση θα υπάρχει. Βέβαια, δεν έχουμε και μετρό τώρα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το κάνει και λίγο πιο δύσκολο το θέμα όλο. Σήμερα, στον περιφερειακό, αυτή την ώρα τουλάχιστον, υπάρχει μια κινητικότητα. Όχι τίποτα σπουδαίο, μη μου ανησυχείς. Εντάξει, και στο κέντρο, μια από τα ίδια. Έχει αρκετό αμάξι, αλλά δεν έχουμε σοβαρό μποτιλιάρισμα. Μικέις Μάιν τώρα και παπαούτε στον Ζου.

Chanel στον Ζου 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου. Χρόνια πολλά, βρε Γιώργο μου. Μου έστειλε τώρα μήνυμα ο Γιώργος στο Viber και μου λέει: για πες, λέει, τι λέει σήμερα που γιορτάζουν όλοι αυτοί 4 Ιουνίου. Δεν ξέρω τι λέει γενικά η αστρολογία για εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Ξέρω ότι είστε δίδυμοι αρχικά. Αλλά σήμερα γιορτάζει, έχει γενέθλια και η Αντζελίνα Ζολή. Το ήξερες αυτό? Σε άλλα νέα, να πάω στους επιχειρηματίες. Αν είσαι επιχειρηματίας τώρα, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Πόσες φορές είπα τη λέξη περισσότερα? Πάμε σε ένα break, έρχομαι σε λίγο.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Zoo 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Κι εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, κι εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια. Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Zoo 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμμάτια...

0: Και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
1: Feel the sea. Στο πάρι, σουτάρι και... Oh, η μπάλα βρίσκησε καμένα πίξελ. Oh, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
4: απλά πάρτο. Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: Oh, τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Μυρίζει λουχουδιά!
14: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
13: Πού πήγε πάλι?
14: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
14: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
15: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
16: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
17: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Zoo Radio. Παίζει τις επιτυχίες.
1: Εδώ είμαι ακριβώς 12 και ένα πρώτο λεπτό. The Sound of the Summer. Αυτό είναι ο Zoo 90,8. Δεν το λες και πολύ summer σήμερα, αλλά ό,τι έχουμε. 5η, 4 του Ιούνιου και σε πολύ πολύ λίγο θα σου φέρω μια πάρα πολύ ωραία έρευνα που έχω βρει. Εννοείται, επικοινωνούμε στο Viber 6931-908-908. Να μου πεις πώς πάει σήμερα η 5η σου. Έχει βγάλει και μια υγρασία αυτή τη στιγμή. Έχω και 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και πάμε να απολαύσουμε. Bruno Mars και I Just Might αμέσως τώρα.

Από την πρώτη στιγμή που το άκουσα, μ' άρεσε πάρα πολύ. Αυτή είναι η BTS από την Κορέα μας έρχονται. Είναι το Swim στον Zoo 90,8. Εν τω μεταξύ, έχω πάθει μια αιμονία αυτό το διάστημα με το γενικά την Κορέα. Οπότε βλέπω και σειρές κορεάτικες. Έχω δει, παιδιά, μια καταπληκτική αυτές τις μέρες. Οι τρεις μικρές κυρίες λέγονται στο Netflix. Σε άλλα νέα, το 88% λέει των γυναικών έχουν καλύτερες ερευνητικές ικανότητες από το FBI όταν νιώθουν ότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση τους. Και πείτε μου λίγο, κορίτσια, τώρα μέσα στο Viber. Όταν συμβαίνει κάτι, ρε παιδί μου, ή όταν μας λέει μια φίλη μας, ρε εσύ, είχα δει έναν τυπά αυτόν, μήπως μπορείς να τον βρεις στο Instagram. Αμέσως θα βρεις όλα τα στοιχεία που θέλει. Billie Eilish τώρα και Birds of Feather.

διάθεση, Ραβινλινάη, με το Love Me Not στον Ζου 90,8. Τη διάθεση βέβαια μας τη φτιάχνει και η Aegean, γιατί φέτος το καλοκαίρι η δικαιολογία δεν έχει πτήσει. Δεν πιάνει, παιδιά. Η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη σε 43 προορισμούς, 18 προορισμούς εσωτερικού και 25 εξωτερικού. Διαλέγεις και παίρνεις. Ειλικρινά, το δύσκολο δεν είναι να βρεις που θα πας, είναι να διαλέξεις μόνο έναν προορισμό. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε το επόμενο ταξίδι σου. Σήμερα που λέω το πρωί, μάλλον με τον Χρήστο το Κουμακίδη, για ένα βίντεο του Ενρίκε Εγκλέσιας με μια θαυμάστρια που είχε κυκλοφορήσει πριν 4 ολόκληρα χρόνια. Και λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι εκείνος υποστήριζε ότι η θαυμάστρια τον φιλούσε, ενώ εγώ έλεγα, όχι ρε εσύ, μα δεν βλέπεις και εκείνος ότι κάνει κίνηση. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το βίντεο ξαναβγήκε στα social media, γιατί το έκανε ρηπόστο του Ενρίκε Εγκλέσιας. Είναι ένα βίντεο πριν 4 χρόνια, στο οποίο εμφανίζεται να φιλιέται διαχειτικά με μια θαυμάστρια του. Η ανάρτηση όμως πυροδότησε νέα σενάρια για τη σχέση του με την Άννα Κουρνίκοβα, με αρκετούς να εκφράζουν την έκπληξή τους και την απορία εάν το ζευγάρι περνάει κρίση. Αυτοί που έρχονται τώρα πολύ καλά κατάλαβες είναι η Linkin Park. In the End παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χορεύεις από τις 7 και 10 και τρελαίνω μέσα.
3: Είμαι πολύ χορευθαράς εγώ.
2: Είσαι φίλε, πραγματικά σου λέω. Εσύ και ο Κούρκουλος. Αυτός απλά χορεύεις επέγικο.
3: Δεν μπορώ αυτά.
4: Ναι, τώρα τη συγκρίνει με τον Κούρκουλο, με το σκατζόχυρο.
2: Δεν κατάλαβα.
3: Ίδια μακιά δεν έχουμε.
2: Είναι και ο πρώτος μάγκας, ο σκάτς και πεταράς.
4: Τώρα
2: ο
4: Κούρκουλος είναι μια κατηγορία μόνος του.
3: Ρε, με έχεις δει εμένα πάνω σε άλογο να δεις πως είμαι.
2: Πώς είσαι. Γιατί σε είχα δει εγώ στον Μπάμπι.
3: Ίδιος ο Κούρκουλος πάνω στο άλογο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
10: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
11: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
10: Στα βραβεία βιβλίου Public εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
11: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
12: Ετοιμάσου για το πιο φαν μαθητικό πάρτι του καλοκαιριού. Αριστοτέλεια 2026. Το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης πλησιάζει. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μαζευόμαστε όλοι στην αυλή του 1ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Στα DEX, ο Ζου 90,8, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια ξεσηκώνουν τη βραδιά. Βραβεύσεις, υποτροφίες και πολλά ακόμα δώρα και εκπλήξεις σε περιμένουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Μη λείψει κανείς.
13: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
14: Πολύ, πολύ καλά κατάλαβες. Είναι ο Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας στους 99,5. Η κίνηση συνεχίζει από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή στο Google Maps. Έχει αρκετή κίνηση προς τα δυτικά από τον περιφερειακό. Μποτιλιάρισμα γενικά. Καλύτερα τα πράγματα να έρχεσαι από δυτικά προς ανατολικά.
15: Hi, I'm Zena and you're

έχει Taylor Swift με το Opal Lights των Zoo 90,8 και σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να μην πληρώνουμε, να πληρώνουμε λιγότερα. Διαβάζω και το Magenta One Business

0: πολλά πολλά άλλα, θα μπει στο cosmote.gr/magenta1business για να μάθεις περισσότερα και να κερδίσεις ακόμη περισσότερα. Φεύγω σε break, έρχομαι σε λίγο.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
12: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath. Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και Bed & Bath.
15: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
16: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
19: Πού πας?
20: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
19: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
20: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
19: Δηλαδή, παντού.
20: Και online.
19: Πίτσα από 88.gr.
18: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
19: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding. Παγωτά ωραίο. Με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
18: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
21: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
22: Τι είναι το Lucky?
23: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
22: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
23: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκίνητο.

0: αυτοκινήτων.
1: Ου, τι είναι convenience?
0: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
1: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
1: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
0: Σωστά.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα φορόλ, είσαι Lucky.
4: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: επιτυχίες.
1: Εδώ είμαι για την τρίτη μας ώρα. Μεσημέριες έπηγε μία και δύο πρώτα λεπτά. Είναι από τις μέρες που δεν έχω φέρει σήμερα τα περάκι στη δουλειά, να ξέρετε. Οπότε θα παιχτεί delivery σίγουρα. Αλλά θέλω μία healthy επιλογή. Οπότε πρότεινε μου κάτι ASAP στο Viber 6931-908-908 να μου πεις τι έχει το δικό σου το ταπεράκι σήμερα Πέμπτη. Και σε λίγο σου φέρνω 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μπόλικο σουσού και πάρα πολλά ωραία νέα. Ξεκινάμε με τα Μιμπάλα και Τζένι. Είναι τον Dracula στον Ζου. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα.

90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Τι ωραίο τραγούδι θυμηθήκαμε. Macklemore και Ryan Lewis και Holder στον Zoo 90,8. Και τώρα θα σας πάω σε ένα πολύ ωραίο fashion bazaar για καλό σκοπό. Η Access Fashion έρχεται για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αν αγαπάς λοιπόν τη γυναικεία μόδα, ορίστε, σε έχω. Ανακάλυψε και εσύ τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion με επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας σου σε ειδικές τιμές από 19 ευρώ, παρακαλώ. Από σήμερα 5η, 4 έως και Κυριακή 7 Ιουνίου, καθημερινά 11 το πρωί με 9 το βράδυ, στο περίπτερο της πρώην εμπορικής, έναντι πύργο ΤΕ, θα έχει και δωρεάν πάρκινγκ για τους επισκέπτες και φυσικά το καλύτερο όλων, μέρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion Bazaar στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θα το χάσουμε, τα κορίτσια εννοείται. Τώρα και οι Pop Demon Hunters και Golden.

καλοκαιρινό το θες τόσο. Daddy Yankee, Snow και Katy Perry con Calma στον Zoo 90,8. Και φέτος στις Πανελλήνιες στην έκθεση έπεσε ένα θέμα για την τρίτη ηλικία, για τη μοναξιά και πώς μπορεί η νέα γενιά τέλος πάντων να βρει τρόπους για να έρθει πολύ κοντά στους, στην τρίτη ηλικία. Και διάβασα εχθές μία είδηση που πάρα πολύ ρε παιδιά με συγκίνησε. Στην Ολλανδία λέει φοιτητές δικαιούνται δωρεάν στέγη χωρίς να πληρώνουν ενίκιο, με μόνη υποχρέωση λίγες ώρες παρέας σε οίκο φροντίδας ηλικιωμένων. Εντάξει, τώρα εμένα μπορεί να κυλήσει και δάκρυα αυτή τη στιγμή. Το μόνο που πρέπει να κάνουν ως αντάλλαγμα είναι 30 ώρες παρέα το μήνα για κουβέντα, διοργάνωση πάρτι, παιχνίδια και εκμάθηση τεχνολογίας. Ο μόνος κανόνας είναι να μην ενοχλεί τους ηλικιωμένους, κάτι που, όπως λέει ο υπεύθυνος, είναι εύκολο καθώς οι περισσότεροι έχουν προβλήματα ακοής. Τέτοια ακούω και γενικά εγώ με τους παππούδες είμαι άστο, πραγματικά άστο. Με τον παππού μου ειδικά δεν μπορείς να φανταστείς αγάπη. Olivia Dean και So Easy to Fall in Love παίζει τώρα στον Zoo.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όταν κάνουμε λάθος, φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
3: Όχι, εμένα ο δικός μου ζητάει. Αμαλία όμως δεν μπορώ να πω, μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
2: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.

0: Εχθές, νομίζω προχθές, που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ, βέβαια, στο.
1: Αλίμονο.
0: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα, με τι σκέψη πήγε και το διασκέπασε το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Ο Θεός και
1: ό,τι μπορεί, καρύβε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
5: Επιτυχιάρες στον Ζου 90,8 και Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 στο μεσημέρι πλέον της Πέμπτης, που κλασικά τέτοια ώρα παραδοσιακά υπάρχει κίνηση στο Παπαγεωργίου, στο ακουμποδρόμι που το λέει και ο Βασίλης ο Βαρσάμης, στον κόμβο Ευκαρπίας. Γενικά ο περιφερειακός σήμερα τον λες κομψή κομψά. Μπένσον Μπούνα αμέσως τώρα και sorry I'm here for someone else.

0: Το Broken Heart, αγαπημένος Δαμιάνο, για το σβήσιμο σήμερα της Πέμπτης. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Και πριν φύγω, θέλω λίγο να σε ρωτήσω, αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Ωραίο, ε! Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business και ανακάλυψε το. Σας αφήνω στα έμπειρα χεράκια του Χρήστο Τοκμακίδη μέχρι τις 4. Στις 4 ακριβώς αναλαμβάνουν οι troublemakers μας, Μαργαρίτης Βασίλης Κατερίνα, και εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευούλα ακριβώς στις 11. Πολλά φιλιά, bye!
1: Εκεί που λες, σιγά μη με πάρει.

0: μιλάω στο μικρόφωνο.
1: Πάρτε μια σειρά, παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο, από πάνω τους.
0: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
0: Να μας ακούτε.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
1: Στις 4 είμαστε.
0: Κάθε μέρα στις 4.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Έως 8 Ιουνίου.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
12: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό.

0: Το σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρίεστε. Καλώς ήρθατε στη Zoomania της 5ης, 4 Ιουνίου σήμερα. Λίγο διαφοροποιημένο το σκηνικό του καιρού, αλλά εδώ θα είμαστε παρέα και θα το παλέψουμε. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τα επόμενα 120 μας ανήκουν για να πούμε τα δικά μας, να παίξουμε παιχνιδάρες και φυσικά να ακούσουμε μουσικάρες. 10 στη σειρά αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, με πρώτο παπαούτι Αφρο Soul, τώρα στον Zoo.

Να ξέρεις, αυτό το πιανάκι που έχει μέσα αυτό το τραγούδι με κερδίζει κάθε μα κάθε φορά. Μπάουζα, το Magnetics των Zoo 90,8, μία από τις πιο πρόσφατες επιτυχίες του playlist μας που την έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και νομίζω θα την αγαπήσετε κι εσείς. Χρήστος Τοκμαγίδης και Zoomania μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς κυλάει αυτή η Πέμπτη? Περιμένουμε σαν τρελή το σουκού ή πάει πιο όμορφα? Είναι λίγο πιο ανέμακτη εβδομάδα μέχρι στιγμής. 6931-908-908, ο μαγικός αριθμός στο Viber. Όσο εσείς βαράτε, εγώ βαράω μουσικάρες. State McRae, τώρα Sports Car στον Zoo 90,8.

Υπέροχος Bad Bunny, Nueva Yol, στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Και δεν ξέρω γιατί δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Αλλά οι κριτικές στο Google έχουν ξεφύγει. Και που λέτε, θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Έψαχνα τις προάλλες κάτι, μη ρωτήσετε τι έψαχνα. Και έπεσα πάνω στην κριτική της κυρίας Αργυρός, η οποία λέει για ένα κατάστημα: καλά, απαράδεκτη εξυπηρέτηση και βρήκα και τρίχα στο σουβλάκι μου. 1 στα 10. Και της απαντάει από κάτω το κατάστημα: κυρία Αργυρό, καλησπέρα σας. Εμείς κομμωτήριο είμαστε, όχι σουβλατζίδικο. Να είστε καλά. Και ρε φίλε, έχουν δίκιο. Είναι hair studio. Όντως η κυρία Αργυρό το έχασε εκεί πέρα και τώρα τη λες: φταίνε, δεν φταίνε και αυτή στο hair studio. Εκτός κι αν τι να σου πω. Η τρίχα ήταν από δικό του άνθρωπο, από το μαλλί δικού του ανθρώπου η τρίχα που έπεσε στο σουβλάκι της κυρίας Αργυρός. Δεν ξέρω, προσπαθώ υποτίθεται τώρα να αποδώσω δικαιοσύνη. Νιώθω λες και είμαι στο ερωτοδικείο. Θα βγει όπου να είναι και από την πόρτα Εθνικό Σταρ. Τι να σου πω. Σακύρα, addicted to you.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κυρία Μάγδα.
3: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
2: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
3: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τσιφικούρες.
2: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
3: Εντάξει.
2: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
3: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσυχούμε.
2: Μάγδα. Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
3: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
4: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
5: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Okay.
8: Πάρτο, απλά πάρτο. Πάρτο.
7: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
9: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια
10: παίζουν δυνατά στον Zoo 90,8.
9: Ο Πέτρος Σοφιανίδης παρουσιάζει καθημερινά τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Θεσσαλονίκης
11: σε αντίστροφη μέτρηση.
9: Σε αντίστροφη μέτρηση.
12: Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
9: Zoo Radio, the hit list.
11: Μόνο στον Zoo.
9: Μόνο στον Zoo 90,8.
13: We play the hits, the hits. 90,8.
2: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Χρήστος Τοκμακίδης live μαζί σας πάντα μέχρι και τις 4. Παρέα με το WhatsApp, το οποίο ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση, μάλιστα, να ξέρετε, εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους αλλά και στη ζωή μας όλα παίζουν. Και αμέσως τώρα παίζει David Guetta, Gone Gone Gone, και τι φωνάρα είναι αυτή, ρε Teddy Swims.

0: Κατσάει και Καμπριέλα στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια με 23 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και δεν θα πάει πιο ψηλά από αυτό. Μέσα στο επόμενο 2ωρο, να ξέρετε, εμφανίζεται και ένα 35% πιθανότητα βροχής. Γενικότερα σήμερα χαρακτηρίζεται η μέρα ως ένα μικρό διάλειμμα από την καλοκαιρία και αύριο πάλι ξανά προς τη δόξα τραβά. Αλλά σήμερα θα ζήσεις ένα δόση εσπρέσο, ρε παιδί μου, μίνι φθινοποράκι. Και ξέρεις, εγώ όταν πιάνει το φθινοποράκι θέλω να ράξω την τηλεόρασή μου, να βλέπω εκεί τη σιρούλα μου και να παραγγείλω και ένα iFood, ειδικά τώρα που το 1-1 επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Ποιο σε πιάνει, αν θες να μιμηθείς. Μπες στο iFood, πατά το φίλτρο 1-1 και παράγγειλε από τα αγαπημένα σου καταστήματα, γιατί έως τις 28 Ιουνίου θα παίρνεις ακόμη ένα δώρο.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά, παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Να μας ακούτε. Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
5: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά

0: κόσμο ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Τα κουφώματα στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
5: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις Κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό. Στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
7: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
8: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μυρίζει λουκουδιά.
10: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι?
10: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
11: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
12: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθεις στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
16: 3 φρέντο εσπρέσο.
17: Lucky.
16: Τάκι.
17: Lucky 13.
16: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
17: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
16: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
18: Κύριε Lucky, έτοιμα.
16: Τάκης.
18: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
14: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
18: Και ας σε λένε Τάκη.
14: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
19: Zoo Radio 3. Top 5. Numero 5.
20: Let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.
19: Numero 4.

0: ένα. Zoo Radio. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρελατριές. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4 και μου πάτε πουθενά, γιατί λίγο πριν τις 3 και 20 σε αυτή την ώρα παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι? If you don't like something.

0: Υπέροχο, υπέροχο από το παρελθόν. Justin Timberlake, Sexy Back στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Χρήστος Τοκμαγίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4 βρισκόμαστε. Λίγα δευτερόλεπτα πριν το ρολόι δείξει 3 και 20 και έχει φτάσει στιγμή να παίξουμε για να κερδίσει 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Αγαπημένα μου φιλαράκια, καλή επιτυχία σας εύχομαι στις εξετάσεις, καλή πρόοδο και θα χαρώ να σας δώσω τα πανηγύρια που θα έρθω κοντά σας.
0: 69-31-908-908 το Viber του Ζου. Στέλνετε εκεί τις απαντήσεις εντός των επόμενων 10 λεπτών για το ποια ήταν η κυρία που μόλις ακούσαμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers και να πάτε να δαγκώσετε από κοντά το πιο άχαστο σμάς της πόλης. Το Epic Smash ειδικά είναι ό,τι πιο ζουμερό και full flavor μπορείς να δοκιμάσεις αυτή τη στιγμή με δύο Smash Beef Burgers μέσα, διπλό American Cheddar, Smoked Chili Mayo, ντομάτα, τηγανιτό κρεμμύδι, iceberg και πίκλες. Κόμπασα λίγο γιατί μου φαίνεται πολύ sexy και εμένα που θυμάμαι τέλος πάντων το μενού των Pax. Περιμένω τις απαντήσεις σας μέχρι και μισή. Έχασα τα λόγια μου από το σεξ είναι στο μπέργκερ. Και 32 και 33 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Ήταν και Justin Bieber, I don't care, στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Ναι, ναι, είστε σωστότατοι στο σημερινό. Ναι, ποιος είναι. Είχαμε την Εφη Θόδη. Εντάξει, θεάρα Εφη Θόδη, δεν έχει να πει κανείς τίποτα. Φίλε Τζόρνταν, συγχαρητήρια. Ήσουν ο τυχερός μέσα από το Viber που κέρδισες 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Να πας να απολαύσεις την μπεργκεράρα σου και να περάσεις όμορφα με τεμπελιά, ανεμελιά και ίσως κάτι από τα παλιά. Όχι, δεν είμαι αφηρημένος. Απλά μου έχει κολλήσει αυτός ο στίχος. Τι να κάνω, και δεν είναι καν από τραγούδι, είναι από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp που επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους. Δεν ζει, σε σένα μιλάω, για όσα και το WhatsApp σε σένα μιλάει δηλαδή, για όσα τους απασχολούν και όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές, ρε παιδί μου, που ένα brand καταφέρνει έτσι λίγο να τα μιλήσει τόσο άμεσα στο κοινό του, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση, και δεν θα μπορούσε να είναι τίποτε καλύτερο από αυτό, γιατί στο WhatsApp όλα παίζουν. Και τώρα παίζει ο Σαλ Νταβίντσι, Per Sempre.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη για σένα είναι ο φραπές και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
3: Κολάν.
2: Κολάν.
4: Το πρωί που ξυπνάω,
2: ναι,
4: για φραπέ διψάω, το κολάν μου φοράω και στο φίνικα πάω φραπεδάρα να πιω.
2: Και ποιητής ο αρχιτέκτονας.
3: Εντάξει, καλή τέχνη.
5: Δύο φιλαράκια πίνουν το καφέ τους. Κάποια στιγμή λέει ο ένας, ρε Σιφόντα, σήμερα το πρωί έβαλα το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Σοβαρά, λέει ο άλλος. Ναι, λέει, μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα μεγαλύτερο. Έλα ρε φίλε, μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
8: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
7: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
8: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφο σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
9: Okay.
10: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
8: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.

Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμαγίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Αν έχετε καμιά τραυματισμένη καρεκλίτσα στο σπίτι, είναι η κατάλληλη στιγμή να βγείτε έξω. Γιατί από ό,τι βλέπω από το παράθυρο, ετοιμάζετε να ρίξει καρεκλοπόδαρα, θα πάρετε όσα θέλετε. Anyways, αφήνω το χιτσκοκικό σκηνικό που υπάρχει έξω στη Θεσσαλονίκη και πάω πάλι στη μουσική μας. Σόμπρι και Αντρέστα μέσα στο.

Hey, the turn the lights off στον Zoo 90,8 και τελευταίο για τη σημερινή Zoo Mania. Κάπου εδώ έρθει η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Περάσαμε τέλεια παρέα και ήμασταν φυσικά μαζί για 120 λεπτά και με το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα σα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Γιατί στο WhatsApp όλα παίζουν. Και Χρήστος Τοκμαγίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά μην χάσετε τους Troublemakers ακριβώς στις 4. Και εμείς φυσικά έχουμε και πάλι ραντεβού αύριο το μεσημέρι ακριβώς στις 2.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι?
5: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Hughes για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Hughes.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
12: Στο πάρι, σουτάρι και... ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλο.

0: παγωτά Όρεο με ένα συνένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, e-food market. Το σούπερ μάρκετ του e-food σούπερ γρήγορα.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo
2: Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: τώρα. Και τώρα. Το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά, έβρεξε.
2: Έλα λίγο, ποτίστηκε το χώμα, ποτίστηκε η πόλη.
1: Έλα, μπήκε το νερό στα βλάκι. Έλα και δρόσησε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, 4 Ιουνίου. Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε μέχρι και τις 7. Πολύ μπορά, ξαφνική μπορά. Μπορά, μπορά.
3: Μπορά, μπορά, έχω μέσα στην καρδιά. Δεν θυμάστε αυτό. Δεν στο έχει κάνει ο Πανταζής με Master Tempo τίποτα.
2: Μπορά, μπορά, μπορά.
3: Ήταν του Αράσο τραγούδι.
1: Τώρα που το είπε το κατάλαβα.
3: Και μετά το έκανε διασκευή. Δεν θυμάμαι τώρα, θα το βρούμε.
1: Αυτές τις διασκευές όμως.
3: Γιατί είναι σπουδαίο τραγούδι, όπως και κάνει και το Τσουτσούκα. Ε, Τσουτσούκα, γέννη, το θυμάσαι.
1: Εγώ θυμάμαι τις άλλες που έλεγε μια πεταλούδα.
2: Η ζωή σου.
1: Σοφία Στρατή.
3: Στρατή, σπουδαία. Και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης που έκανε το σήμερα.
1: Πρέπει μια μέρα να κάνουμε αφιέρωμα σε αυτό. Τα 10 πιο κακά, ίσως μπορούμε να πούμε, τραγούδια που έχουν γίνει έτσι.
3: Διασκευές. Και η άλλη, η Τζοάννα που έκανε. Άμα θέλεις να το.
1: Τιμπατανίλα.
2: Α, ωραίο αυτό.
1: Λοιπόν, παιδιά. Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε μέχρι και τις 7. Troublemakers, Μαργαρίτη, Βασίλη, Μαργαρίτη, Βασίλη, Κατερίνα.
2: Κατερίνα και εγώ εδώ
1: Κατερίνα, είμαι. Και εδώ είναι και το Κατερίνα. Μέχρι και τις 7 παρέα σε μια βροχερή θα έλεγε κανείς Πέμπτη, έτσι.
3: Πέμπτη, θα αγοράσουμε ομπρέλες για σήμερα το βράδυ. Θα δούμε καλαμπούρι από το Κελεπούρι ή θα ακούσουμε αναλόγως τώρα που θα βρίσκεται. Αν είστε μέσα στο στούντιο θα δείτε. Αν είστε εκτός θα ακούσετε, σωστό. Ναι. Και εννοείται έχουμε και νέα ανέργων.
1: Βεβαίως.
2: Έχουμε και διαγωνισμούς 5 παρατέταρτο αδόπανα, στις 5.30 κακοποιητή και στις 6.30 του βάζουμε νεύτη.
1: Η ερώτηση είναι μία όμως η βασική. Τα ρούχα τα μαζέψατε?
2: Όχι.
3: Τα καλοκαιρινά.
1: Αυτά που είχαμε απλωμένα.
3: Ναι.
1: Εγώ τα μάζεψα 12 η ώρα, την ψηλιάστηκα τη δουλειά.
2: Ναι, εγώ ξέρετε τι κάνω.
1: Είχαμε και 3 πλυντήρια, παρακαλώ, Τρία.
3: Εντάξει, έβρεξε από χθες και το βράδυ κάποια στιγμή. Ξημερώματα.
1: Ναι, δεν πήρα χαμπάρι.
3: Ναι, γιατί σηκώθηκε η Πασχαλίνα Γιάκουσα που μάζευε κάτι.
1: Ρούχα.
3: Ρουχάκια, ναι.
2: Ξέρετε.
3: Λίγα όμως, ήταν ευτυχώς.
2: Επειδή συνέχεια βρέχει, εγώ τα απλώνω μέσα στο σπίτι κοντά στην μπαλκονόπορτα. Έχω ένα δωμάτιο άδειο, να το πω έτσι. Και έχω ανοιχτές τις πόρτες.
1: Εσύ, Κατερίνα, μου που έχεις πολλά δωμάτια, έχεις μεγάλο σπίτι και έχεις λεφτά και νοικιάζεις. Εμείς που είμαστε τώρα σε 50 τετραγωνικά δεν
2: είμαστε.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε.
3: Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Taylor Swift και The Fate of Ophelia στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, guys, παρέα στο Zoo 90,8 και αυτό το μεσημερό απόγευμα με την Nova. Και αν είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα, λοιπόν, μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάζεις το Παντού Apps, κανάλι στην αποδείξή σου και παίρνεις το deal αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε φιλόδοξοι και μπορείτε να στηριχτείτε στα πόδια σας, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις. Να πούμε και χρόνια πολλά στην Μάρθα μας, η οποία έχει σήμερα τη γιορτή της.
2: Να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε από το zooradio.gr. Έχουμε φυσικά εφαρμογές Energy Drama 88,9 στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχει έρθει μήνυμα. Έχεις να πεις κάτι?
1: Όχι.
0: Έχει έρθει μήνυμα, όχι φωνητικό. Έχει εικόνα από τον Ιορδάνη.
1: Α,
0: βεβαίως. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Α, Κατερινάκη μου, βλέπεις τι γίνεται? Κεφαλαιοκράτης για τόσα του σκατζόχυρο. Αλλή μόνο σε εμάς. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, πουλί μου. Άντε, καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Ιορδάνη.
0: Γιατί μας είπε κεφαλαιοκράτης, τι κάναμε, τι είπαμε.
2: Δεν ξέρω.
0: Γεια σου, Ιορδάνη, τα φιλιά μας, την αγάπη μας.
1: Αχ, ήταν πολύ ωραία και τα. Τι, βερίκοκα, ήτανε.
0: Πεντανόστιμα. Εμείς τα λέμε αυτά. Πώς τα λένε, Καΐσια, εμείς τα λέμε.
1: Καΐσια, πάρα.
0: Και τα κεράσια, πολύ ωραία. Αυτά τα τέσσερα που μας αφήσανε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, γεια σου, Ιορδάνη. Πάμε να στεγήσουμε γρήγορα. Man, I need τώρα στο Zoo.

0: Runway και ζουν 90,8, 22 λεπτάκια μετά τις 4. Τι γίνεται, η βροχή έφερε κίνηση?
1: Φυσικά και έφερε κίνηση. Στον περιφερειακό έχουμε πολλή κίνηση που ξεκινάει μπαίνοντας από τη Μουδανιών και φτάνει μέχρι και τη, μετά την Τριανδρία και στην άνοδο του Αγίου Παύλου, προς τα δυτικά δηλαδή. Και προς τα ανατολικά όμως, από τα νοσοκομεία ξεκινάει και φτάνει μέχρι λίγο μετά την έξοδο για Επταπύργιο. Όχι, για Πεύκα, συγγνώμη. Επίσης, η Εγνατία αρκετά φορτωμένη και στα δύο ρεύματα, Καρατάσου, η Πολυτεχνείου, 26 Οκτωβρίου, η Μοναστηρίου, η Δέδρο Ποτάμου, η Μίκη Θεοδωράκη, η Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Μουδανιών έχει επίσης θέματα, η Βασίλισσα Σόλγας. Έχουμε κίνηση παντού γενικά.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε στην έρευνα της ημέρας, παιδιά. Λοιπόν, το 85% των ανθρώπων λέει τι να φορέσω ενώ έχει ήδη αργήσει. Το 72% αλλάζει ρούχα τρεις φορές και καταλήγει στο πρώτο σύνολο. Και το 93% φεύγει από το σπίτι και μετά σκέφτεται μήπως έπρεπε κάτι άλλο. Παιδιά, νομίζω ότι είμαι εγώ αυτή.
0: Είσαι.
2: Ναι, γιατί πάντα αργώ, θα αλλάξω 10 παντελόνια, 10 μπλούζες, δεν θα μου αρέσει τίποτα και τελικά θα καταλήξω στο πρώτο σύνολο.
0: Μα και εδώ όταν έρχεσαι και λες έβαλα αυτό και το βράδυ θα βγω, μετά πας και αλλάζεις. Ναι. Δεν θα αλλάξω τελικά.
2: Ναι, δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό.
1: Για να μην πούμε για το φαγητό.
0: Α, εκεί, εγώ υποφέρω.
1: Ναι.
0: Υποφέρω.
2: Τι λες, εγώ είμαι πολύ εύκολη. Δύο κοτοσβλάκια στη σαλάτα.
0: Ναι.
1: Να πέρα αυτό, έπεσε το μαγαζί. Γρήγορα, μήπως έχεις εσύ το πρό να βάλεις.
0: Περιμένουμε την Πινελόπη, μήπως θέλει και αυτή.
2: Εντάξει, εγώ αυτό που σας σκέφτομαι όλους.
1: Θα μου βάλουν λεμόνι άραγε.
2: Λοιπόν, αυτό συμβαίνει γιατί όταν υπάρχει πίεση χρόνου, ο εγκέφαλος δυσκολεύεται να πάρει τέλεια απόφαση. Αυτό οδηγεί σε υπερανάλυση μικρών λεπτομεριών, ενώ στην πραγματικότητα οποιαδήποτε επιλογή θα ήταν αποδεκτή.
0: Την καλησπέρα μας να στείλουμε και στο φίλο μας Σαράντη, που λέει τι κάνετε, αγαπημένοι Troublemakers. Τι καλύτερο από το να απολαμβάνω την εκπομπή σας στην σπιτική θελπορή που τώρα γυρίζω. Επίσης μας λέει, τώρα άκουσα για τα βερίκοκα και θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Ένας μαθητής μου λέει ισχυρίζεται ότι αν αφήσεις τα βερίκοκα περισσότερο στο δέντρο, γίνονται μάγκο. Θα προκόψει αυτός ο μάθητης.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε. Πάπα ούτε τώρα στο Zoo 90,8.

0: I like the way you kiss me. Καλό χειμώνα μας λέει ο Τζον Τσάν. Επίσης Τζον Τσάν, δρόσε παιδιά, αυτό έχει σημασία ότι δρόσησε και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, τι πρόταση έχουμε για σήμερα?
1: Έκθεση σύγχρονου κοσμήματος στο Ισλαχανέ Θεσσαλονίκης, κάπου στην άλλο πόλη, από τη Λάουρα Σαριβουόρη Εσκόλα. Είναι η Λάουρα Σαριβουόρη Εσκόλα, Φιλανδή καλλιτέχνηδα και σχεδιάστρια κοσμήματος. Η έκθεση θα λέγεται 25 years behind.
2: Μάλιστα.
1: Ξεκινάει από χθες, προχθές, και θα μείνει μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου, παιδιά. Χειροτεχνίες, διάφορα έτσι.
0: Έχω εξασίες, δηλαδή περιμένω να τελειώσει η εκπομπή να πάω. Δηλαδή δεν έχω ξανανιώσει έτσι. Μία στη συναυλία της Μαντόνα τα πήγα και μία τώρα στη Λάουρα Ντεγκόλες. Για χειροτεχνία.
1: Μια πρόταση έτσι λίγο καλλιτεχνική.
0: Εγώ περίμενα να σου πω την αλήθεια σήμερα να πεις παιδιά τζάκι, κρασάκι.
2: Τι τζάκι ρε, να πεθάνουμε.
1: Γιατί το τζάκι μια χαρά είναι, το κρασάκι όμως να φτιάξουμε το σικότ.
2: Τι να πει.
0: Έλα Κώστα Μπλακ, λέγε.
2: Κώστας Μπλακ στο χρυσό μας κουκουνάει. Χρυσό μας.
0: Χρυσό.
3: Εμείς φάγαμε χθες που χάλασε το μηχανάκι. Σήμερα θα φάμε φασολάκια. Για να πληρώσουμε το μηχανικό.
2: Καταλάβατε.
0: Καταλάβαμε. Αυτό που λέω και εγώ, εμένα πιάω το φακές. Καταλάβατε. Στην ίδια περίπτωση είναι. Λοιπόν, τέλεια παιδιά. Σημειώσατε για τη Λάουρα. Πολύ σημαντικό. Φεύγουμε για break και επιστρέφουμε γρήγορα πίσω.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Κυρία Μάγδα.
6: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
5: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
6: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τσιτσικούρες.
5: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
6: Εντάξει.
5: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια
6: το ξέρω,
5: πολλά.
6: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσηκούμε.
5: Είναι φοβερή η Μάγδα.
2: Κάντε όπως η Μάγδα.
5: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
6: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning everybody. Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
11: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.

0: Εδώ είμαστε, Νταμιάνο Ντέιβιτ. 40 λεπτά μετά τις 4 και η στιγμή για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Για τα δόπανα, για να κερδίσετε το υπέροχο γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα μας, την Ντερλικατέσεν, που βρίσκεται για στροφή. Για Πηλαιά, στη στροφή πάνω από τον περιφερειακό. Εκεί βρίσκεται η καντίνα Ντερλικατέσεν. Τέλος πάντων, αυτό που θέλουμε από εσάς, σταμάτε να
0: βγάζετε. Κάποια στιγμή πρέπει να κόψουμε τα αποσπάσματα. Τα μούτρα μας τα μιλάει ο άλλος.
1: Ναι, γιατί τόση ώρα μου κάνει κρυμάτσες. Για να κερδίσετε αυτό το υπέροχο γεύμα, αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης.
0: Τέλειωνε! Τέλειωνε!
1: Αυτό το υπέροχο γεύμα από την καντίνα. Έλα, λέγε.
2: Λοιπόν, σήμερα θα πω την αγαπημένη λέξη της Κατερίνας όταν λέει στην φίλη της. Μάλλον στην. Όχι, στην. Πώς λέγεται.
1: Ποια φίλη.
2: Στην υφιστάμενή της, την Έρα ή την Τούα, να τελειώσει η βάρδια. Ο Ιμάτ.
1: Τι λέει.
0: Τώρα κατάλαβα το Έρα και το Τούα.
2: Ο Ιμάτ.
0: Είσαι βλάκας, μα την Παναγία, είσαι βλάκας. Λοιπόν, παιδιά, ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε? Ο-Ι-Ματ. Το είναι εψιλονγιώτα, να το πούμε και αυτό, έτσι. 2-3-10-2-32-9-08. Το αέρα ήταν τερματισμός. 2-3-10-2-32-9-08. Δεν πρόκειται, όχι, δεν το καταλάβατε. Άστο, άστο. 2-3-10-2-32-9-08. Ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε? Τηλεφωνήστε και κερδίστε ένα γεύμα στην καντίνα Ντερλικατέσεν και την Κατερίνα, αν θέλετε. Why not? Κατερινάκι, να φάτε παρέα.
1: Θέλω εγώ. Γιατί με ρώτησε.
0: Γεια σα, βέβαια. Call now, παρακαλώ. 2-3-10-2-32-9-08. Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα. Δώσ' το άλλη μία.
2: Ο Ιμάτ.
0: Ο Ιμάτ. Τ. Ξεκινάμε τ. Ο Ιμάτ. Του, του, τα. Τα. Ο Ιμάτ. Του, τα. 2-3-10-2-32-9-08. Μέχρι να τηλεφωνήσετε εσείς και να δούμε ποια λέξη ψάχνουμε. Γεια σας. Παιδιά, πνίγηκα. Γεια σας. Γεια σας. Να το πάνω στη φωνή θα μιλάμε τώρα, στον άλλον.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου, γλυκιά μου, το όνομά σου.
3: Χριστιανά.
0: Πώς?
3: Χριστιανά.
0: Χριστιανά μου, γλυκιά, από πού τηλεφωνείς?
3: Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Χριστιανά, ποια λέξη ψάχνουμε?
3: Ταμείο.
0: Μπράβο ρε Χριστιανά. Ναι. Μπράβο ρε Χριστιανά από τη Θεσσαλονίκη. Ποια περιοχή Θεσσαλονίκης?
3: Πηλαία.
0: Άρα Χριστιανά, είσαι και γειτόνισσα. Και θα πας κατευθείαν στην καντίνα να φας, διότι είναι δίπλα, είναι στην Πηλαία η καντίνα. Λοιπόν, Χριστιανά, μένει στο ακουστικό να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Εμείς πάμε γρήγορα να απολαύσουμε άλλη μια μεγάλη επιτυχία από Pitbull και Mark Anthony.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Sabrina Carpenter. Εδώ είμαστε, παιδιά, παρέα πάντα με το Εξαλέν, το οποίο αγαπώ, διότι τώρα τελευταία λόγω άγχους, και μαντέψτε ποιο μπορεί να είναι το άγχος στη ζωή μου. Δεν είναι καρακιτσάκι, λέγεται. Και γιατί βγάζω έτσι άφθες πολλές, πήγα στον οδοντίατρο και μου πρότεινε το Εξαλέν, το γνωστό διάλειμμα, το οποίο ούτως ή άλλως κάνω γαργάρες. Όταν έχω πονόλαιμο, μου είπε ότι έχει πολύ ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, τόσο για άφθες αλλά και για ολίτιδα και πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, παιδιά, που χρησιμοποιούσα, δεν χρωματίζει τα δόντια. Εξαλέν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά. Και φυσικά να μην φοβάστε, διότι δεν χρωματίζει τα δόντια με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού και του
1: φαρμακοποιού.
2: Ξέρετε πώς επικοινωνούν οι νυχούδες μεταξύ τους?
1: Πώς?
2: Με email.
1: Μάλιστα, αντί για email, email.
0: Καταλάβω, δεν χρειάζεται.
1: Α, νόμιζα ότι δεν το κατάλαβες και ήθελα να το εξηγήσω.
0: Όχι, δεν ξέρω καλά αγγλικά, τα βασικά τα ξέρω. Λοιπόν, break και ερχόμαστε.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
8: Μυρίζει λουχουδιά!
9: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
8: Πού πήγε πάλι?
9: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Είχε μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
3: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
4: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην κομματιά ΑΕ. Επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του

0: 5. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Πληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
2: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
5: Zoo Radio 3. Top 5. Numero 5.
6: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.
5: Numero 4.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Trouble Makers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο.
2: Έλα λίγο.
1: Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα Trouble Makers. Καλησπέρα από το Zoo 90,8. Από όπου και αν μας ακούτε. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 7.
3: Ναι. Έχουμε αυτή την ώρα νέα ανέργων.
1: Μουτά μούτρα σου.
2: Τι.
3: Έχουμε νέα ανέργων αυτή την ώρα.
2: Αυτό μόνο. Λοιπόν, έχουμε και στις 5.30 τον κακοποιητή για να κερδίσετε τις γυαλάρες από το οπτικά ζωγράφο.
1: Να σου πω κάτι.
3: Σε κάτι έχεις περιπτώσεις, θυμάσαι εκεί που έλεγες. Τι είναι!
1: Τι είναι! Τι είναι! Τι είναι! Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτή μας έλεγε αναγκαστικά να βγει η σεζόν και βλέπουμε. Λοιπόν, Fever Dream για ξεκίνημα, Κατερίνα μου. Άλεξ Γουόρεν, απόλαυσε μαζί με τον κόσμο και εσύ τις τελευταίες.

0: Smith.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Ζου 90,8 και άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία μόλις έπαιξε στα 10 λεπτά μετά τις 5.
2: Με μπόλικη κίνηση στους δρόμους της πόλης. Θα βρείτε καθυστερήσεις στον περιφερειακό σε διάφορα σημεία και ανατολικά και δυτικά. Μην τα λέω κάθε φορά και κουράζω. Μοναστηρίο επίσης έχει κίνηση. Δροποτάμου προς τη Μενεμένη. Μεγάλο θεματάκι έχουμε στην Παλαιού Σταθμού μπαίνοντας προς την Πολυτεχνείου. Εγνατία και στα δύο ρεύματα. Ηλιοφόρος Νίκης επίσης αυξημένη κίνηση. Μεγάλο θεματάκι έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή όπως μπαίνετε από Μουδανιών μέχρι τουλάχιστον τα φανάρια της Μαρτίου. Και εννοείται μπαίνοντας από Εθνικές Αντιστάσεις θα βρείτε καθυστερήσεις και στο Φοίνικα αλλά και πιο μετά.
3: Τι γίνεται, βλέπε TikTok και μετά κράζει σε μένα, ρε. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τους λόγους που μπορούν να αυξήσουν την κατανάλωση βενζίνης στο αυτοκίνητο. Είναι η επιθετική οδήγηση, παιδιά. Από τα μαγκάζια και φρεναρίσματα αυξάνουν την κατανάλωση. Δεν θέλουμε επιθετική οδήγηση, θέλουμε ήρεμη οδήγηση.
1: Πες για το συμβάν για αυτόν που έλεγες πριν που έπαθες και από πού ήταν.
3: Πού με. Ρε Μαργαρίτη, δεν μπορώ να το πω αυτό στον αέρα.
2: Γιατί δεν μπορείς να πεις.
3: Δεν μπορώ προφανώς, γιατί θα χρησιμοποιήσω λέξεις που δεν μπορούν να υποθούν στο ραδιόφωνο.
1: Μάλιστα.
3: Λάθος πίεση ελαστικών, είτε χαμηλή είτε υψηλή πίεση κάνει το αυτοκίνητο. Είναι το λιγότερο αποδοτικό. Η κακή συντήρηση επίσης, παλιά λάδια, φίλτρα ή μπουζί ρίχνουν την απόδοση του κινητήρα. Το
1: μπουζιά,
3: περιτό...
1: μπουζιά!
3: Το περιττό βάρος, η αεροδυναμική αντίσταση, δηλαδή ανοιχτά παράθυρα ή σχάρες αυξάνουν την κατανάλωση σε ταχύτητα και η χρήση του κλιματισμού.
1: Καλά όλα αυτά, παιδιά, όμως τι θα λέγατε τώρα να φάμε μια ωραία πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan.
3: Wow.
1: Αυτό μπορεί να γίνει αν έχεις Nova φυσικά. Έχεις μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν την παρέα σου. Μια λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα λοιπόν στο παντού app, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Να στείλω χαιρετίσματα και στην αδερφή μου που μας ακούει αυτή τη στιγμή και μόλις μου έστειλε μήνυμα. Και το είδα τυχαία, όχι ότι κοιτάω το κινητό μου την ώρα της εκπομπής.
2: Πώς πάει, η αδερφή σου, καλά.
3: Καλά, πολύ καλά. Σε κανένα δεκαήμερο για να
1: είναι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, και έχει φτάσει αυτή η αγαπημένη μου ώρα των κουτσομπολίων.
1: Η Τζένιφερ Λόπες διέψευσε τις φήμες για τον Μπρετ Γκολστάιν και λέει: κάθε φορά που δουλεύω με κάποιον, με χρεώνουν φασώματα.
0: Εντάξει, και αυτή δεν έχει όμως κάτσει ήσυχα. Δηλαδή, είναι ότι.
2: Ναι. Ήσυχη είναι, απλά κάτι πρέπει να γράψουν και τα site.
0: Είναι πριν που όποιο έφευγε από τη σχέση με την Τζένιφερ Λόπες ήταν μετά.
2: Τσελό, ναι.
0: Η Κούρκα.
1: Η Χριστίνα η Μπόμπα μίλησε στο Happy Day, mm-hmm. ωραία, και είπε για το Σάκη ότι δεν τσακωνόμαστε, λέει, πάρα πολύ. Δεν Μπράβο. Θα φωνάξουμε ένα στον άλλο.
0: Μπράβο.
1: Για να γίνει χαμός, διαφωνούμε, λέει, Μπράβο. Στη δουλειά, λέει, και εκεί τα έχουμε χωρισμένα, ποιος αναλαμβάνει τι, mm-hmm. και στο τέλος ο καθένας θα πάρει το κομμάτι. Ξέρεις στο κάτι. Σπίτι τώρα, λέει,
0: ναι.
1: μπορεί να τσακωθούμε αν δώσει παραπάνω γλυκά στα παιδιά ή αν τα κοιμήσει αργά γιατί λείπω εγώ.
2: Εντάξει, φυσιολογικά πράγματα.
0: Εντάξει τώρα, παιδιά, αυτά δεν είναι τσακώμη.
1: Και
0: αυτά,
1: λέει,
0: τώρα.
1: Ο πιο αυστηρός στο σπίτι είμαι εγώ. Mm-hmm. Είμαστε, λέει, τα δύο άκρα. Ο Σάκης λειτουργεί μέσα σε ένα δημιουργικό χάος και εγώ μέσα σε απόλυτα κουτάκια.
0: Μπράβο.
1: Σε περίπτωση που σας νοιάζει να μάθετε γιατί Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης ήταν
0: μαζί. Καθόλου εμένα προσωπικά, αλλά μ' αρέσει που έχουν μια ωραία σχέση και δεν μαλώνουν και αυτά. Πραγματικά αυτό το χαίρομαι.
1: Μεγάλο ανταγωνισμό φαίνεται ότι θα αποκτήσει η Κατερίνα Καρακιτσάκης με το Καρακιτσάκης Group of Companies, γιατί ο Λευτέρης Πανταζής ετοιμάζει σουβλατζίδικα στη Θεσσαλονίκη.
0: Έλα ρε, παιδιά! Έλα ρε, και να τρώμε και να τραγουδάμε. Α, πάνω σε χαλιά,
3: σε μαγικά χαλιά, απόψε αγκαλιά
1: θα σε πάω. Ή το άλλο, γιατί πάλι.
0: Τι σουβλατζίδικα ξέρουμε.
1: Δεν λέει, 3-4 ετοιμάζει κιόλας.
0: Αν θα είναι αλυσίδα καταστημάτων.
1: Βεβαίως.
0: Γνωρίζουμε αν θα κάνει guest εικόνη η κόρη.
1: Όχι.
0: Δηλαδή αν θα έχει κάποια live show εικόνη στο σουβλατζίδικο.
1: Ο Κουμπάρος του, λέει, του έκανε μια πρόταση. Και λέει, κοίταξε το, αν νομίζεις ότι μπορείς να τα απεξέλθεις, λέει, γιατί εγώ δεν δουλεύω, δεν μπορώ να έρχομαι εκεί να δουλεύω. Και λέει ότι έχει κάνει σουβλατζής και την ξέρει πολύ καλά τη δουλειά. Κατερίνα.
2: Τι λες, ρε.
1: Η μαμά του, λέει, έκανε τις πίτες και εγώ, λέει, τα τήλικα και τα έψινα. Και έχει, λέει, τη συνταγή για τη σάλτσα την ποντιακή της μάνας του. Και αυτή θα φτιάξει, λέει.
0: Τη σάλτσα πού θα μπει στο σουβλάκι.
1: Μάλλον, ξέρω εγώ.
2: Άμα θέλει, όπως βάζει τζατζίκι, σου λέει βάλε μια ποντιακή μέσα.
0: Έχω ποντιακή, ας πούμε, σάλτσα. Ναι.
1: Και ο κόσμος θα κάνει ουρές, ισχυρίζεται ο Λεπά, ο φίλος μας.
0: Παιδιά, φυσικά, γιατί τον αγαπάμε τον Λευτέρη Πανταζή και δεν θα έχει και τις τιμές που έχει Κατερίνα Καρακιτσάκη στα μαγαζιά.
2: Θα είναι πιο ακριβές σίγουρα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Πού τώρα δεν βάζει πίτα μόλι στην
2: Ελλάδα. Βάζουμε, εννοείται.
1: Βάζετε με 1 ευρώ χρέωση.
2: Φυσικά
1: την
2: και βάζουμε.
1: 10 λεπτά, βάζετε 1 ευρώ.
2: Εννοείται, 2 ευρώ.
0: Έρχονται από τα Σκόπια, από την Βουλγαρία οι άνθρωποι να κάνουν λίγες μέρες διακοπές του, έχετε ρουφήξει το αίμα.
1: Και μετά λένε ακριβή Ελλάδα.
2: Τρεις μήνες.
1: Από κάτι έχεις σαν
2: και εσάς. Πρέπει να ζήσουμε κι εμείς.

0: Forever Young.
1: Εντάξει, κατάπιες.
2: Εσύ το δηλητήριο στο κατάπιες και σήμερα. Ε, φαρμακόγλωσσα που τους έχετε καταχρεώσει τους ανθρώπους στην Ολυμπιάδα.
1: Ε, δεν σου λέω 10 μου λες.
2: Μα να σου πω κάτι, εντάξει, πήρα, επειδή κάνω διατροφή. Πήρα ρε παιδί μου ένα ψωμάκι με λίγο γαλοπούλα και κασέρα.
3: Ξέρετε, φαντάζομαι. Θα πας αύριο στον καρδιολόγο. Αυτό το 4 με 7, πολύ ένταση βλέπω.
2: Σίγουρα είναι αυτό. Εν τω μεταξύ, πώς γίνεται κάθε φορά που είναι να κάνω εξετάσεις, είτε είναι εξετάσεις αίματος, μπορεί να προσέχω όλη τη βδομάδα. Εκείνο το βράδυ με πιάνει λιγούρα. Πριν τις εξετάσεις αίματος, έφαγα πάλι τον πάτο μου. Δηλαδή, δεν, ό,τι υπήρχε στο ψυγείο, αλμυρά γλυκά, εχθές πάλι μια σακούλα πατατάκια.
1: Ρε Μαργαρίτη, ενώ προσέχω. Επηρεάζονται οι εξετάσεις σου, έτσι.
2: Να σου πω κάτι. Εντάξει, τι να κάνω.
3: Μια ζωή την έχουμε, Κατερίνα.
1: Και αν δεν
2: την γλεντήσουμε. Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Έχουμε κακοποιητή για να κερδίσετε τα υπέροχα γυαλιά ηλίου από το Οπτικά Ζωγράφος, αρκεί να βρείτε το τραγούδι που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής μας.
2: Πάμε!
3: Τρέξε! Τρέξε μακριά από το φως του ήλιου, Δράκουλα! Τρέξε! Τρέξε μακριά από το φως του ήλιου, Δράκουλα, Δράκουλα, Δράκουλα! Τρέξε μακριά από το φως του ήλιου! Τρέξε μακριά από τον ήλιο γενικά. Δεν θα Δράκουλα. Είναι η θέα εντυπωσιακή. Φως του ήλιου, Δράκουλα.
2: Δράκουλα. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-8. Ποιο τραγούδι ψάχνουμε άραγε σήμερα. Και σήμερα πολύ δύσκολο βάλαμε. Παιδιά, μας λέτε τον τίτλο και κάνετε μια γυαλάρα δική σας από τα Οπτικά Ζωγράφος κατευθείαν. Να είστε στυλάρες, να είστε ωραίοι και ωραίες τώρα το καλοκαιράκι με το καινούριο σας γυαλί. 2-3-10-2-32-9-8. Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε μου, το όνομά σου.
4: Παναγιώτη.
2: Γεια σου, ρε Παναγιώτη, από πού μας τηλεφωνείς?
4: Εξωτικό Κορδελιό.
2: Άρε Κορδελιό, άρε Κορδελιό, αγαπημένο, αγαπημένο Κορδελιό. Τα καλύτερα παιδιά έχει το Κορδελιό, να ξέρετε.
3: Γιατί δεν λέει την περιοχή και δεν λέει τα παιδιά.
2: Ναι, είπα, ο αγαπημένο Κορδελιό, τα καλύτερα παιδιά.
1: Έχω.
3: Τι καλό έχει, και όχι πέρα.
2: Όταν ήμουν φαντάρο. Θα σα πω αμέσω τώρα τι καλό έχει. Όταν ήμουν φαντάρο, συναντιόμασταν στο Κορδελιό για να φύγουμε.
1: Μάτι Παναγία.
2: Και ο ένας ο αρχιστράτογος ήταν εκεί, αρχίγιατρος, αρχιμανδρίτης. Τέλος πάντων, ήταν από το Κορδελιό. Και ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Μας πρόσεχε, δεν μας έδινε καμπάνες, βέβαια. Φυσικά μας μάζευε στο μαγαζί του 30 άτομα, πήραμε τρώγαμε, μετά μια χαρά μας είχε.
1: Γι' αυτό σου αρέσει το Κορδελιό.
2: Ωραία ήταν. Λοιπόν, φίλε μου, πες μου λίγο, σε παρακαλώ, ποιο τραγούδι ψάχνουμε να βάζεις τη γυαλάρα στο Κορδελιό και να κλαίνε όλοι από τη ζήλια.
4: Δράκουλα.
2: Μπράβο! Πάντως να πούμε και κάτι λίγο τώρα.
1: Ναι.
2: Γιατί κάποιες περιοχές Θεσσαλονίκης, ρε παιδί μου, ακούς κάποιες περιοχές και έχεις στο μυαλό σου πολλές φορές κάτι κακό. Να πούμε όμως ότι αυτές οι περιοχές που έχουν.
1: Ποια?
2: Όχι, ρε παιδί μου, ενώ κάποιες σας θεωρούνται καλές έχουν περισσότερο.
1: Τι?
2: Σκηνικά, ρε παιδί μου, που ακούμε και τα λοιπά και οπαδικά και το ένα και το άλλο.
3: Ας πούμε, ακούς, ρε παιδί μου, στο Κορδελιό και
2: θα τη φάει σήμερα.
1: Ακούς την τροπότα μου και λες ποδόσφαιρο.
2: Ακούς την Ολυμπιάδα και λες πας Κατερίνα στο μαγαζί. Ηρωνεύεσαι και τις περιοχές.
1: Δεν ηρωνεύτηκα.
4: Να πάμε
1: στην Κατερίνα
4: στο μαγαζί να φάμε τότε.
2: Να φάμε και δεν θα πληρώσουμε και τίποτα. Όλα κερασμένα από την Κατερίνα, βρε.
1: Έτσι εννοείται.
2: Λοιπόν, φιλάρα μου, μια υπέροχη γυαλάρα έγινε δική σου.
3: Το παίζει και λάθος.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι.
2: Που ακούτε ζωή 90,8. Μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Δυστυχώς. Είναι η Κατερίνα υπεύθυνη για τα στοιχεία, οπότε μπορεί και να καθυστερήσει λίγο. Μιλάει σωματικά με τις φίλες της, λίγο τα νύχια της, λίγο τα μαλλιά της.
1: Μου θυμίζει λίγο το όνομα.
2: Να βγει με την Πινελόπη να κράξει πρώην εδώ πέρα κοπέλες που κάνανε εκπομπέ κτλ. Λοιπόν, πάμε σε break και ερχόμαστε.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η πρώτη λέξη για σένα είναι ο φραπές και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
6: Κολάν.
3: Κολάν.
4: Το πρωί που ξυπνάω,
3: ναι,
4: για φραπέ διψάω, το κολάν μου φοράω και στο φίνικα πάω φραπεδάρα να πιω.
3: Και ποιητής ο αρχιτέκτονας.
6: Εντάξει, καλλιτέχνης.
7: Δύο φιλαράκια πίνουν το καφέ τους, κάποια στιγμή λέει ο ένας, ρε Σιφόντα, σήμερα το πρωί έβαλα το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Σοβαρά, λέει ο άλλος. Ναι, λέει, μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα μεγαλύτερο. Έλα ρε φίλε, μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7. το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
0: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
9: Στο πάρι, σουτάρι και... η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
12: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Hi, I'm Zena and you're listening.

0: Λοιπόν, θέλετε γκρινιά?
1: Ναι.
0: Ένα έχω να πω. Πώς γίνεται κάθε φορά που πλένουμε το αυτοκίνητο να βρέχει? Πώς γίνεται? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πόσα story είδα πάλι σήμερα. Έπλυνα το αυτοκίνητο, έβρεξε. Έπλυνα το αυτοκίνητο, έβρεξε. Και δεν τι έβρεξε. Καρέκλες έριξε, ρε παιδί μου.
2: Να.
0: Πώς γίνεται, ρε παιδιά, λες θα το πλύνω και μετά να βρέχει?
2: Γι' αυτό εγώ
0: δεν θα μιλήσω για τις μπουγάδες. Το πόσες μπουγάδες φύγανε πάλι. Δεν το πλένεις εσύ?
2: Δεν το πλένω αυτές τις μέρες, τον τελευταίο μήνα δηλαδή. Γιατί συνέχεια βρέχει. Και την τελευταία φορά που το έπλυνα, έριξε λασποβροχή και μου το έκανε χάλια. Και μετά με κουτσούλησαν και πουλιά. Οπότε λέω για ένα μήνα, μέχρι να δω τι θα γίνει με τον καιρό, μέχρι να σταθεροποιηθεί, δεν θα το πλύνω απ' έξω.
0: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήθελα να πω λίγο, γιατί ήταν πάρα πολλά story σήμερα από κόσμο που τα είχε πλύνει τα αυτοκινητάκια του και πραγματικά ρίξε καρέκλες. Είδα story και χάρηκα. Νόμιζα θα είναι από Μαντόνα, να σου πω την αλήθεια.
1: Α, θα στοχώσω την άλλη ώρα. Όχι, το σώμα.
0: Σε άστε λίγο.

0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε. Και την δεύτερη μας ωρίτσα εδώ στο Zoo 90,8 με το Golden. Καταρίνα, τι έχεις για ζώδια σήμερα?
1: Έχουμε το Dark Side του κάθε ζωδίου. Αυτό θα πούμε τώρα. Λοιπόν, και ξεκινάμε με τον Κριό. Θυμώνει εύκολα και ξεχνά δύσκολα. Είναι ο Ταύρος, πείσμα χωρίς όρια. Δίδυμη, αλλαγές διάθεσης συνεχώς. Καρκίνος, πολύ ευαίσθητος, κρατάει μέσα του πολλά. Λέων, θέλει προσοχή και επιβεβαίωση. Παρθένος, κρίνει πολύ και τους άλλους και τον εαυτό του. Ζυγός, δεν αποφασίζει εύκολα. Σκορπιός, έντονος και καχύποπτος. Τοξότης, λέει την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Εγώ καιρός, δουλειά και στόχοι πάνω απ' όλα. Υδροχός, απόμακρο συναισθηματικά. Και ηχθείες, ζει συχνά στο δικό του κόσμο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα και ερχόμαστε γρήγορα πίσω για το τελευταίο 60 λεπτό. Έχουμε και εκεί δωράρα για να σας δώσουμε.
1: Εννοείται, διπλό εισιτήριο για Οντεόν.
2: Εκεί που λες, σιγά μη με πάρει.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Και Lox Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ. Και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
9: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
10: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Putty, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
17: Ετοιμάσου για το πιο φαν μαθητικό πάρτι του καλοκαιριού. Αριστοτέλεια 2026. Το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης πλησιάζει. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μαζευόμαστε όλοι στη

0: πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo
1: Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά!
2: Έλα, λίγο!
1: Έλα! Και παίρνουμε τελική ευθεία. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 6 μέχρι και τις 7. Θα είμαστε παρέα και σήμερα σε αυτή τη λίγο βροχερή, λίγο φθινοπορεινή 5η, 4 του Ιούνιου. Μας αρέσει όμως, παιδιά, γιατί άμα πιάσουν οι ζέστες. Αχ, Παναγία μου, άσε λίγο να δροσίσει όσο κρατήσει. Λοιπόν, τι έχουμε τρίτη ώρα.
3: Την τρίτη ώρα έχουμε ένα καινούριο τραγούδι, viral. Τώρα δεν έχω φτάσει ακόμα, θα δούμε.
2: Αχ, έχω εγώ ένα να σου στείλω, θες.
3: Όχι.
2: Γιατί.
3: Έτσι.
2: Λοιπόν, έχουμε και στις 6.30 βασικά θα του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για Οντεόν. Άχρηστες πληροφορίες. Και τι άλλο σου έχω φέρει, viral είδηση.
1: Χαμός. Τζαμάικα, μπαμ, μπαμ για ξεκίνημα. Πάμε λίγο.

0: Last Life. 10 λεπτά μετά τις 6. Παρέα πάντα με την Nova. Και πρέπει να σας πω ότι αν είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Gold Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές, Κατερίνα και Βασίλη. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή Gold Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές
1: προσφορές.
0: Έτσι, μπράβο. Κατέβασε το Παντού App, σκάνερ την αποδείξή σου και πάρε τον deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova, μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πάμε στις άχρηστες πληροφορίες που σας έχω βρει και σήμερα. Η θερμοκρασία του κεραυνού μπορεί να είναι περίπου 5 φορές υψηλότερη από εκείνη της επιφάνειας του ήλιου. Το ξέρετε αυτό? Το ανθρώπινο σώμα ανανεώνει πλήρως το δέρμα του περίπου κάθε 27 μέχρι 30 ημέρες.
2: Γι' αυτό γεμίζουμε σκόνη στο σπίτι.
1: Ναι, και επίσης η σελήνη απομακρύνεται από τη γη κατά περίπου 3,8 εκατοστά κάθε χρόνο. Αν είναι δυνατόν.
2: Πού θα φτάσει αυτή η σελήνη?
1: Έλαμπτε, αυτά.
0: Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως η γη.
1: Δεν το ξέρεις. Σελήνη, τώρα κατάλαβα ποια λες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Είναι το Let Me Be από The Second Voice. Πάρα πολύ αγαπημένο και έρχεται να παίξει αμέσως τώρα.

0: Για νομίζω δεν το βαρεθώ ποτέ αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ μου αρέσει. Λοιπόν, εδώ είμαστε 22 λεπτά μετά τις 6. Τι γίνεται έξω?
1: Αχ, αυτή η ώρα έφτασε.
0: Δεν πειράζει, πες Κατερινά.
2: Πάμε να δούμε τώρα, παιδιά, πόσο μακριά μπορούν να μυρίσουν τα ζώα. Η γάτα μέχρι 150 μέτρα μπορεί να μυρίσει.
0: Ελάρεση.
2: Το ελάφι μέχρι 400 μέτρα.
0: Είδες το ελάφι.
2: Ναι, ο αγριόχυρος 700 μέτρα.
0: Είδες ο χύρος ο άγριος.
2: Ο γερμανικός, ο ποιμενικός, μέχρι 2 χιλιόμετρα.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά, τώρα.
2: Ναι. Ο λύκος, παιδιά, 3 χιλιόμετρα. Ο ελέφαντας, θα πάθετε πλάκα του.
0: Πόσο?
2: Θα σοκαριστείτε. 15 χιλιόμετρα μακριά.
0: Με τέτοια μύθια.
1: Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, αυτό το μυρίζω 15 χιλιόμετρα μακριά.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Ούτε εγώ.
0: Τι μυρίζει δηλαδή 15 χιλιόμετρα? Έχει ένα εκατομμύριο μυρωδιές μέχρι να φτάσει τα 15 χιλιόμετρα.
1: Ακριβώς. Και πώς είναι κατευθυντική η όσφρηση, σαν το μάτι?
0: Κουνάει τη ρουφούνα αυτός. Κουνάει τη ρουφοσχίδα.
1: Άντε αυτός, ναι, αλλά τα 150 μέτρα της γάτας.
2: Ακούστε λίγο και το πιο ακραίο. Η καφέ αρκούδα που δεν έχει ούτε προβοσκίδα ούτε τίποτα, 30 χιλιόμετρα.
0: Καφέ αρκούδα, ε. Ναι. Αυτή να είναι η επικίνδυνη, ναι, που σε μυρίζει και τρέχει.
2: Ναι, ναι, ναι. Τρέχει και καλύτερα μην τρέξεις.
0: Λοιπόν, τι γίνεται έξω, Βασίλη?
1: Έχουμε κίνηση στον περιφερειακό, στα νοσοκομεία, πηγαίνοντας προς τα ανατολικά, έτσι. Στο κέντρο καλύτερα τα πράγματα. Η μοναστήριο είχε μόνο ένα θεματάκι προς το κέντρο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι έχουμε? Just the way you are.
1: Ναι, μα η διασκευή του David Guetta. Πολύ καλό.

0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε διαγωνισμό. 30 λεπτά και μετά τις 6.
1: Ήρθε η ώρα να του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για οντεόν. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ακούστε λοιπόν προσεκτικά και τηλεφωνήστε κατευθείαν στο 2310-232-908 για να μας πείτε ποιο τραγούδι είναι αυτό. Ποιο τραγούδι είναι αυτό που μόλις ακούσαμε? Το έχουμε βάλει νεύτη, πάει πολύ πιο γρήγορα και σας χαρίζουμε διπλά εισιτήρια για Οντεόν. Να δείτε μια πολύ ωραία ταινία με το φίλο σας, με τη φίλη σας, από εμάς κερασμένα όλα. Έτσι τώρα που έχουν βγει και πολύ ωραίες ταινίες. 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι είναι αυτό? Το βάζω άλλη μία. Λοιπόν, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, το όνομά σου?
2: Με λένε Χριστίνα.
0: Γεια σου ρε Χριστινάκη μου, από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από το αμάξι. Πάω σε μια σχολική γιορτή.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Με παιδί, μόνη σου, τι είσαι, δασκάλα, έχεις παιδί, τι γίνεται?
2: Ακούστε φωνές. Δεν βασανίζω κανέναν.
0: Α, κατάλαβα.
2: Το λοιπόν, αμάξι παρέα.
0: Κατάλαβα, λοιπόν. Ποιο τραγούδι ακούσαμε για διπλά εισιτήρια?
2: Είναι το ούτε παπα ούτε.
0: Το παπα ούτε.
1: Ναι.
3: Ούτε παπα ούτε. Ούτε παπα ούτε.
0: Ένα παιδάκι έχεις ή δύο?
2: Ένα.
0: Και έχουν σχολική γιορτή καλοκαιρινή σήμερα?
2: Ναι, σήμερα. Τι
0: ρόλο έχει? Γιατί εχθές μας είπαν εδώ πέρα και ένα φίλο μας, το θυμάστε, που θα ήταν το ποτάμι.
1: Ναι. Δεν
0: ακούς καλά, μάλλον δεν έχεις καλό σήμα στο αμάξι. Λοιπόν, Χριστίνα μου, μένεις στο ακουστικό γιατί δεν έχεις καλό σήμα, οδηγείς. Για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε γρήγορα πίσω.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Κυρία Μάγδα.
7: Αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
6: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε?
7: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
6: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
7: Εντάξει.
6: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
7: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύχουμε.
1: Μάγδα.
6: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
7: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το είπα πουσιά, ξέρει.
11: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
12: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση.

0: και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια δώρο.
1: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
0: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Skoda για όλους.
2: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα Arigato, για μια ζωή.
4: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: Αφημέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the hit list.
1: Μόνο στον Zoo.
0: Μόνο στον Zoo 90,8.

0: Μελωδία. Ζου 90,8. Παρέα πάντα με τον Εξαλέν, παιδιά. Χρόνια γνωστό για την ενσυπτική του δράση. Και πρόσφατα θέλω να σου πω ότι με έχει σώσει, διότι είχα κάτι θέματα έτσι με πλάκα λούτητα τεριδόνα. Πήγα στον οδοντίατρο, μου λέει Εξαλέν κατευθείαν και για πονόλωμα αλλά και για σωματικά προβλήματα. Το ίδιο μου είπε και ο φαρμακοποιός. Και έτσι λοιπόν, παιδιά, άρχισα να το χρησιμοποιώ καθημερινά μέχρι να απαλλαγώ από όλα τα προβλήματά μου, γιατί μου είπε ότι δεν χρωματίζει και τα δόντια. Οπότε κάνει για καθημερινή χρήση. Δοκιμάστε Εξαλέν καθημερινά, θα απαλλαγείτε από όλα αυτά, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα. Φυσικά με σωστή χρήση και συμβουλή του γιατρού ή του
1: φαρμακοποιού.
0: Τέλεια, λοιπόν. Μάθατε με την Τούν τι έγινε?
2: Όχι.
0: Βγήκε και έκανε story.
1: Τι?
0: Που τη φάγανε, ότι και καλά αγόρασε το εισιτήριο για να πάει εκεί και πλήρωσε.
2: Α, για τις κάνεις.
0: Ναι, και λέει, παιδιά, χαλαρώστε. Είχα πάει Αγγλία.
2: Ναι.
0: Είχα και ένα φίλο. Μου είπε ότι είχε έναν άλλο φίλο που κάνες και πήγα κατευθείαν.
1: Ναι.
2: Okay, δηλαδή είχε φίλο φίλου.
0: Φίλο φίλου.
2: Κυπρίος.
0: Και την καλέσανε που τα λοιπά. Και τι είπε μετά στο τέλος, κάτι είπε, φάτε τα λυσακά σας τώρα, κάτι τέτοιο.
1: Μα την έχουν φάει την κοπέλα,
0: πραγματικά,
1: εντάξει, δηλαδή,
0: έλεος. Έλεος δηλαδή.
1: Ο, δεν μπορεί να κάνει ένα βήμα να πάει στις κάνες.
2: Και να πλήρωσε μαγκιά της και πάλι.
0: Παιδιά, εννοείται, δεν το συζητώ, δεν το συζητώ.
1: Ήθελα να πάει στις κάνες, πλήρωσε και πήγε στις κάνες. Ξέρετε, την καλέσανε, πήγε.
0: Πήγε στις κάνες.
1: Ναι.
2: Να τις.

0: Dua Lipa. Κατερίνα, η δικιά σου. Training season, παιδιά, αυτό ήταν. Τα μαζεύουμε, φεύγουμε αύριο Παρασκευούλα, ε.
1: Ναι, καλέ. Νεράκι πέρασε η εβδομάδα.
0: Νεράκι πέρασε η εβδομάδα.
2: Βέβαια, αφού είμαστε Τρίτη, ήρθαμε.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Πέτρο Σοφιανίδη έρχεται αμέσω τώρα. Το κλείσιμο από το κορίτσι μα, Νέλινα Τυροκά. Και το πρωί δεν ξεχνάμε το καλύτερο πρωινό αυτή τη πόλη που δεν είναι άλλο από Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Με τον Bill Nackis μα, την Νάνση Βλάχου και το Σκατζοχυράκο μας, δηλαδή το καλύτερο πρωινό της πόλης. Τώρα, οι δικές μας οι αφεντομουτσουνάρες θα είναι εδώ πάλι αύριο στις 4. Μαργαρίτης και Χαγιάς Βασίλης Βαρσάμης και Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Πες μου το νέο.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strong. Live Elite.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
9: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
10: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
11: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
12: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
13: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ. Επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
18: Okay.
19: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
18: Ποιο?
19: Το Aquila's Meal.
18: Τι είναι?
19: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
18: Okay.
19: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
18: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
18: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
18: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα. γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
20: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
21: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
22: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
23: Lucky.
22: Τάκι.
23: Lucky 13.
22: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
24: Ρε, θες γιατρό?
25: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
22: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
24: Κύριε Lucky, έτοιμα.
22: Τάκης.
24: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
20: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
24: Και σε λένε Τάκη.
20: Beat the bomb.
26: Beat the bomb.
20: Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ.

0: με το Zoo Fan για την έχεις Fan είναι το Pan. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Σας φέρνω μουσικά νέα. Έχουμε ανακοίνωση για νέο άλμπουμ από αγαπημένο καλλιτέχνη. Και 8.30 ώρα έχουμε το Track of the Day. Πριν από όλα αυτά όμως, πάμε να ακούσουμε το Hit List. Έρχονται οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση. Και στο νούμερο 10 θα ακούσουμε Upside Down. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε.
1: Zoo Radio. The Hit List.

2-10-306 για την Olivia Dean και το So Easy to Fall in Love εδώ στον Zoo 90,8. Και τώρα έφτασε η στιγμή που μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας και τα μηνύματά μας και τα νέα μας στο Viber του Zoo. Στέλνετε ό,τι θέλετε στο 6931-908-908. Λοιπόν, σήμερα μας τα έκανε λίγο μουσκεμά ο καιρός. Ευτυχώς αύριο βλέπω λιακάδα και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε στο νούμερο 5. Θα ακούσουμε την Tate McRae με το Sports Car. Το ακούμε στο τρίτο της άλμπουμ με τίτλο So Close to What. Έφτασε μέχρι το νούμερο 16 στο Billboard Hot 100, ενώ επίσης να πούμε πως βραβεύτηκε ως τραγούδι της χρονιάς στα Juno Awards.

Το έχω αγαπήσει αυτό το τραγούδι. Είναι ο Teddy Swims με το Mr. Know It All στο νούμερο 2 του Hit List εδώ στον Zoo 90,8. Και δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν ακούσατε ή αν διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα λοιπόν dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Πάμε τώρα και στο νούμερο 1, το σημερινό του Hit List. Θα ακούσουμε Bruno Mars και I Just Might. Είναι το lead single από το πρόσφατο άλμπουμ του Bruno Mars με τίτλο The Romantic. Ήταν το 10ο συνολικά νούμερο 1 του καλλιτέχνη στο Billboard Hot 100 και μόλις την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του είχε 23,5 εκατομμύρια streams μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 1.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Η πρώτη λέξη για σένα είναι ο φραπές και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
2: Κολάν.
1: Κολάν.
3: Το πρωί που ξυπνάω,
1: ναι,
3: για φραπέ διψάω, το κολάν μου φοράω και στο φίνικα πάω φραπεδάρα να πιω.
1: Και ποιητής ο αρχιτέκτονας.
2: Εντάξει, καλή τέχνη.
4: Δύο φιλαράκια πίνουν το καφέ τους. Κάποια στιγμή λέει ο ένας, ρε Σιφόντα, σήμερα το πρωί έβαλα το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Σοβαρά, λέει ο άλλος. Ναι, λέει, μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα μεγαλύτερο. Έλα ρε φίλε, μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7
6: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
9: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιού. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες καφέ Αζίρα 35% φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομία.

Yes, who's back? Εδώ είμαστε λοιπόν. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Την καλησπέρα μου στον Χριστόφορο που γυρνάει από Αμβούργο. Καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στη Γιώτα και στον Νικόλα. Λοιπόν, έχουμε λίγη κίνηση στον εσωτερικό περιφερειακό, στο κέντρο Τσιμισκή και Εγνατία και πιο ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλής Όλγας και Ανδριανοπόλεως στην Καλαμαριά. Τώρα έρχεται ο αγαπημένος Alex Warren με το Ordinary και αμέσως μετά σας φέρνω throwback με Eric Bridge εδώ στον Zoo.

0: ένας και μοναδικός, Bad Bunny με τον Nueva Yol εδώ στον Zoo 90,8, ο οποίος κάνει και χαμό με το tour του αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Λοιπόν, να σου πω πως σήμερα, 5η 4 Ιουνίου, το Angostura Tiki Week ξεκινά πανηγυρικά και μέχρι την 5η 18 Ιουνίου φέρνει για ένατη χρονιά το Tiki Spirit σε τρία αγαπημένα μπαρ της πόλης, στο Bad Habits, στο Θερμαϊκός και στο Τζέλα Δέλτα. Οι Tiki νύχτες που μας βάζουν σε καλοκαιρινό mood είναι εδώ και αυτό σημαίνει ότι για τις επόμενες δύο εβδομάδες απολαμβάνεις τα καλύτερα Angostura Tiki Cocktails, το ζεις εξωτικά με την παρέα σου και κρατάς δώρο δικό σου το συλλεκτικό ποτήρι στο οποίο θα σου σερβίρουν το κοκτέιλ γιατί είναι δώρο. Ναι, το καβατζώνεις λοιπόν κανονικά. Με λίγα λόγια, ήρθε η ώρα να βγεις για ποτό και να γυρίσεις σπίτι με το απόλυτο summer souvenir. Φυσικά η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoofan, εδώ φυσικά στον Zoo.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
2: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
3: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
2: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
3: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
12: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
11: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Σκόντα για όλους.
13: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Beat the bomb. Beat The Bomb.
18: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
19: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
20: έως 200 ευρώ μετρητά.
19: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
21: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Μήτρος Ευκιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Έτσι ακριβώς, εδώ είμαστε. Ζου 90,8, The Sound of the Summer. Και Ζου Χαλκιδικής 99,5 εννοείται. Εν τω μεταξύ αυτή τη στιγμή έχει πιο πολύ ήλιο από ό,τι είχε όλη την ημέρα. Anyway, λοιπόν, σε λίγο θα σας πω ποιος ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου του δίσκου, με λεπτομέρειες φυσικά. Και 8,5 ώρα σας φέρνω Track of the Day, το οποίο, ένα τραγούδι το οποίο το έχετε ζητήσει και το έχετε ξαναζητήσει. Γενικά σας άρεσε πάρα πολύ. Τώρα όμως έρχονται 10 επιτυχίες back to back χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Και ξεκινάμε πολύ ωραία με Ζέινα και Ζανάντο εδώ στον Ζου.
2: Hi, I'm Zena, and you're

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

πάντα με ξεσηκώνει αυτή η τραγουδάρα. Bob Sinclair και World Hold On εδώ στον Zoo 90,8. Και τώρα θα σας πάω στον αγαπημένο Alex Warren, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ του, το οποίο ονομάζεται Wild Child. Θα κυκλοφορήσει 28 Αυγούστου. Ο τραγουδιστής έκανε την ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας ένα φαν και χαοτικό βίντεο. Επίσης, μάθαμε ότι ένα κομμάτι με τίτλο Passenger θα κυκλοφορήσει αύριο. Ενώ τέλος, μην ξεχάσουμε να πούμε ότι έχουμε ακούσει ήδη δείγματα του δίσκου, το τραγούδι Fever Dream, το οποίο το υπεραγαπώ, και το Fine Place to Die.

0: Η φρεσκοπαντρεμένη Dua Lipa. Αυτό ήταν το Love Again εδώ στον Zoo 90,8. Και θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο ταυτόχρονα. Λοιπόν, τώρα με το Day Fiber μπορεί. Αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με μόνο 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr κάθετος Fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο track of the day. Η Σακίρα και ο Μπάρναμποι μας χαρίζουν το εντυπωσιακό επίσημο άνθεμ του Μουντιάλ Die Die. Κυκλοφόρησε 14 Μαΐου, είναι ένα πολύγλωσσο κομμάτι, ενώ μουσικά συνδυάζει λατινοαμερικανική pop, reggaeton και afrobeats. Τέλος, να αναφέρουμε πως το 100% των εσόδων της Σακίρα θα δοριστεί στο Παγκόσμιο Ταμείο Εκπαίδευσης Πολιτών της FIFA για την υποστήριξη παιδιών σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές.
1: Track of the day. Track

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κυρία Μάγδα.
3: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
2: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
3: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
2: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
3: Εντάξει.
2: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
3: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύχουμε.
2: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
3: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
7: Ετοιμάσου για το πιο φαν μαθητικό πάρτι του καλοκαιριού. Αριστοτέλεια 2026. Το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης πλησιάζει. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μαζευόμαστε όλοι στην αυλή του 1ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Στα DEX, ο Ζου 90,8, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια ξεσηκώνουν τη βραδιά. Βραβεύσεις, υποτροφίες και πολλά ακόμα δώρα και εκπλήξεις σε περιμένουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Μη λείψει κανείς.
8: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
9: Τι ωραία χρώματα που έχει ο ουρανός αυτή τη στιγμή. Αχ, πολύ μ' αρέσει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα και στην Δήμητρα και στη Γογό που ακούνε Zoo 90,8 γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε, κάθε πρωί ακούτε και Bill Nackis and the Boss Crew in the morning και 8 και 20 και 10 και 20 δύο φορές. Παίζετε Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Τι άλλο θέλετε πια να σας δώσουμε. Σας φέρνω επιτυχιάρα τώρα. Καλοκαιρινή. Χιούγκελ και Σόλτο, αυτό είναι το Jamaican Bam Bam και τα ακούτε στον Zoo.

0: Ακόμα το ψάχνει τον άντρα της η Ρέη. Αυτό ήταν η Ρέη με το Where is my husband εδώ στον Zoo 90,8. Και πες μου λίγο, έχουμε 2026. Σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online ένα, και ένας τρίτος να δουλεύει με βίντεο κλίση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Ναι, λοιπόν, εγώ θα σου πω πως με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες τώρα στο dei.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Λοιπόν, εγώ φεύγω, Ελένα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας και εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Τα φιλιά μου, τα λέμε και πάλι αύριο. Bye bye. Zoo.
1: Ελλάδα.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
8: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
9: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στην δροσερή Θεσσαλονίκη σήμερα, 5η 4 Ιουνίου. Και αυτά είναι τα Zoo Nights. Ξεκινάμε εδώ για 3 ώρες, θα είμαστε παρέα. Έλληνα Ρόκο στο μικρόφωνο του Zoo 90,8. Η ώρα τώρα είναι 9. Και μέχρι τις 12 έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να ακούσουμε φυσικά. Φύγαμε κατευθείαν για 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Zoo.

Αντικειμενικά δεν ήθελα κάτι άλλο για Πέμπτη βράδυ. Αυτό το throwback ήθελα τώρα. Candy Shop, 50 Cent και Olivia. Και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12. Και σήμερα είναι 4 Ιουνίου. Γιορτάζει η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα. Χρόνια σας πολλά. Και στέλνω τις ευχές μου σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Περιμένω τώρα τα μηνύματά σας στο Viber 6931-908-908. Να μου πείτε τι κάνετε, πώς ήταν αυτή η Πέμπτη σήμερα για εσάς. Έτσι λίγο να ξεκινήσουμε να λέμε τα νέα μας. Alex Warren τώρα και πάρα πολύ ωραίο Fever Dream. Παίζει δυνατά στον Zoo.

Παπαούτε, εδώ το ακούσαμε στον Ζου 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και δεν ξέρω για εσάς, εμένα σήμερα κάπως μου άρεσε αυτή η βροχή που έριξε, αυτό το κλασικό το του Ιουνίου, ρε παιδί μου, το στυλ. Γιατί δρόσησε πάρα πολύ ωραία και τώρα το απόγευμα ειδικά ήταν όνειρο. Και βλέπω και για αύριο εδώ, Παρασκευούλα, θα υπάρχει περίπτωση στα ξημερώματα να βρέξει πάλι λίγο, αλλά μετά φτιάχνει κανονικά ήλιος με μερικά συννεφάκια ίσως και η θερμοκρασία από 17-18 έως και τους 28 θα φτάσει. Και Σαββατοκύριακο μετά πια καλοκαίρι, τριαντάρια για μπάνιο, μια χαρά όνειρο. Πάμε για Lady Gaga τώρα, The Dead Dance, παίζει δυνατά στον Ζου.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη για σένα είναι ο φραπές και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
3: Κολάν.
2: Κολάν.
4: Το πρωί που ξυπνάω,
2: ναι,
4: για φραπέ διψάω, το κολάν μου φοράω και στο φίνικα πάω φραπεδάρα να πιω.
2: Και ποιητής ο αρχιτέκτονας.
3: Εντάξει, καλή τέχνη.
5: Δύο φιλαράκια πίνουν το καφέ τους. Κάποια στιγμή λέει ο ένας, ρε Σιφώντα, σήμερα το πρωί έβαλα το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Σοβαρά, λέει ο άλλος. Ναι, λέει, μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα μεγαλύτερο. Έλα ρε φίλε, μικρό στο μάτι, μεγάλο
2: στο κρεβάτι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.

Zoo Radio, εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. 9 και 33 λέει το ρολόι και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 12. Έλενα στο μικρόφωνο και σε λίγο Dracula, American Girls και Roses έρχονται να τα ακούσουμε. Τώρα όμως, I like the way you kiss me, παίζει δυνατά στον Zoo.

The First Time και αυτός ήταν ο Νταμιάνο Ντέιβιντ εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12 και ίσως το έχουμε ξαναπεί, αλλά έχετε ακούσει που λένε πως τις καλύτερες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια. Ακούστε και αυτό. Στο φετινό Ρίζες Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 6 Ιουνίου στο Θέατρο Γης, χορηγός είναι η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα. Η Αλφα θα μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή την διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα. Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
8: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή.
7: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
9: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
11: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo
12: Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: τραπέζι τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Αυτός είναι ο Zoo 98. Η ώρα είναι 10 και ξεκινάει το δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Μέχρι τις 12 Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο και πάμε για 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διφημίσεις. Bruno Mars τώρα, I just might. Παίζεις

The One από την φρέσκο παντρεμένη Dua Lipa. Το κορίτσι αυτό έφτασε κιόλας στην Ιταλία με τον Γκάλουμ Τέρνερ για το γαμήλιο του σε πάρτι. Θα γίνει χαμός, καταλαβαίνετε. Εδώ είμαστε Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα μέχρι και τις 12. Έλενα στο μικρόφωνο και βρείτε μας στα social, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908. Και φυσικά έχουμε και εφαρμογή για iOS και Android Zoo 90,8. Σε λίγο, Let Me Be, τώρα Billie Eilish, Birds of a Feather. Παίζει δυνατά.

0: αφεντικός! Είναι αφεντικός!
1: Διασκεδαστικός!
0: Ο Ζου
1: είναι
0: άχαστος!
2: Ζου! Yeah! 90,8!

πολύ αγαπημένη μου Olivia Dean και So Easy εδώ στον Zoo 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και θέλω να ρωτήσω να μου πει κάποιος υπεύθυνα αν έχετε δοκιμάσει και ξέρετε τι είναι αυτά τα μότσι που κυκλοφορούν του εμπόριου όμως, γιατί εγώ σήμερα προσπάθησα και δοκίμασα τα healthy μότσι που έχω δει στο TikTok στο For You μου, που είναι με φιλαριζιού, δεν ξέρω, δεν είχα σπίτι φιλαριζιού, μην ρωτήσετε γιατί. Τα έβρεξα, έβαλα λίγο γιαουρτάκι μέσα, λίγο, δεν είχα φρούτα βέβαια, γιατί αυτό είναι πολύ ωραίο, λέει, με φρούτα. Το τύλιξα και το έβαλα αυτό στην κατάψυξη για 15 λεπτά περίπου. Και μετά το πέρασα και λίγο από ενδοκάριδο. Κάπως μου άρεσε. Τώρα θέλω να δοκιμάσετε κι εσείς να μου πείτε τα δικά σας, τις δικές σας τις γεύσεις όμως, γιατί εγώ είμαι και λίγο περίεργη. Αν κάποιος έχει δοκιμάσει, να μου στείλει τώρα μήνυμα στο Viber 6931-908-908. Τώρα ακούμε The Weeknd. Can't feel my face. Παίζει δυνατά στον

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κυρία Μάγδα.
3: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
2: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
3: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
2: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
3: Εντάξει.
2: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια
3: το
2: πολλά.
3: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσυχούμε.
2: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
3: Εσείς ό,τι επιθυμείτε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr. Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον
1: Zoo 90,8.
3: We play the hits.
4: Εδώ είμαστε, Zoo Radio, παίζουμε τις επιτυχίες και περίπου στα μισά, λίγο μετά τις 10.30 και παρέα θα είμαστε μέχρι τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο φέρνω Lady Gaga με Bruno Mars, Calvin Harris με Rihanna, Zayna και πολλούς ακόμη. Τώρα όμως ακούμε Sombre και 12 to 12. Παίζει δυνατά στον Zoo.

Αγαπημένος Νταμιάνο David, Born with a Broken Heart, στο Zoo Radio παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι το ρολόι να δείξει 12 και είναι πέμπτη βράδυ, λίγο πριν τις 11 και έχει έρθει η ώρα να πούμε τις ταινίες της εβδομάδας. Ξεκινάω με Περιπέτεια, η κυρίαρχη του σύμπαντος, μετά πάμε σε δραματική και ελληνική παραγωγή, Μικρές Ανάσες. Επίσης δραματική είναι και Οι Πικρές Γιορτές. Μετά Η Ετοιμιγορία, δικαστική είναι και μου φαίνεται και πολύ ωραία. Κωμωδία ελληνική πάλι, Ελλάδα 3.0, κωμωδία τρόμου Scary Movie 6 και κλείνω με δύο animation, η φόρμα των ζώων, η φάρμα των ζώων, όχι φόρμα, η φάρμα, η φάρμα των ζώων λοιπόν και η ζώη και τα ζωάκια της. Αν κάποιος είδε ή θα δει κάποια από αυτές τις ταινίες, φυσικά να μας ενημερώσει εδώ στο Viber μήνυμα στα 69 31 908 908.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
6: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Η ώρα είναι 11 και 1 και αυτό είναι το τρίτο μας 60 λεπτό για σήμερα, 5η, 4 του Ιούνιου. Ζου Nights και Ελληνα Ρόκα στο μικρόφωνο λοιπόν και φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς

άλλο ένα πάρα πολύ ωραίο throwback από Linkin Park. What I've done, εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και άμα θέλετε να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συντονιστείτε κάθε πρωί στο πρωινό μας show Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning στις 8 και 20 και πλέον και στις 10 και 20 και να δηλώσετε συμμετοχή για να παίξετε Beat the Bomb. Τώρα David Guetta, Teddy Swims, Tones and Die, Gone, Gone, Gone. Παίζει στον Zoo.

0: αυτός είναι ο αγαπημένος Hozier και Too Sweet εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Και τι έρχεται και φέτος, να τώρα αύριο 5 Ιουνίου και Σάββατο 6 Ιουνίου στην πόλη μας και το περιμένουμε πώς και πώς. Το Reese's Fest 2026 στο Θέατρο Γης. Και ποια θα είναι και θα μας περιμένει να μας καλωσορίσει στο φετινό Reese's Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο. Η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα είναι και χορηγός του φεστιβάλ με το δικό της booth με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη μπύρα. Η Άλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντίλι της Άλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Άλφα.
1: Hello,

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη για σένα είναι ο φραπές και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
3: Κολάν.
2: Κολάν.
4: Το πρωί που ξυπνάω,
2: ναι,
4: για φραπέ διψάω, το κολάν μου φοράω και στο φίνικα πάω φραπεδάρα να πιω.
2: Και ποιητής ο αρχιτέκτονας.
3: Εντάξει, καλλιτέχνης.
5: Δύο φιλαράκια πίνουν το καφέ τους. Κάποια στιγμή λέει ο ένας: ρε Σιφώντα, σήμερα το πρωί έβαλα το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Σοβαρά, λέει ο άλλος. Ναι, λέει, μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα μεγαλύτερο. Έλα ρε φίλε, μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
3: Zoo Radio, we play the hits και εδώ είμαστε παρέα για περίπου 20 λεπτά ακόμα. Έλενα στο μικρόφωνο και σε λίγο Start Walking, Life is Simple, The Door. Έρχονται να τα ακούσουμε εδώ. Τώρα Benson Boone, Sorry, I'm here for someone else. Παίζει δυνατά.

Taylor Swift και The Fate of Ophelia στον Ζωή 90,8 και αυτή ήταν η προπαρασκευή μας. Αύριο η κανονική Παρασκευή έρχεται και φυσικά ξεκινάει εδώ στον Ζου στις 7 ακριβώς. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning και όπως κάθε Παρασκευή έτσι και αύριο έχουμε Μεθαύριολαντ στις 10 ακριβώς. Και εμείς φυσικά θα τα πούμε αύριο το βράδυ στις 9 εδώ με τα Zoo Nights. Εννοείται. Έλληνα Ρόκο στο μικρόφωνο μέχρι τώρα γιατί κάθε μέρα στην πιο ωραία ώρα της ημέρας είμαστε παρέα. Σας αφήνω με Yama by Night. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας! Yeah.

0: Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Around the world.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
8: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
6: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
9: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
7: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
8: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
6: Παίζουμε τραγούδια.
7: Λέμε αστεία.
8: Καλά είναι, καλά.
6: Να μας ακούτε.
7: Είμαστε οι Troublemakers.
8: Στον Ζου 90,8.
9: Στις 4 είμαστε.
6: Κάθε μέρα στις 4.
10: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
11: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Zoo 90,8. Εδώ ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη για σένα είναι ο φραπές και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
3: Κολάν.
2: Κολάν.
4: Το πρωί που ξυπνάω,
2: ναι,
4: για φραπέ διψάω, το κολάν μου φοράω και στο φίνικα πάω φραπεδάρα να πιω.
2: Και ποιητής ο αρχιτέκτονας.
3: Εντάξει, καλή τέχνη.
5: Δύο φιλαράκια πίνουν το καφέ τους. Κάποια στιγμή λέει ο ένας, ρε Σιφόντα, σήμερα το πρωί έβαλα το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Σοβαρά, λέει ο άλλος. Ναι, λέει, μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα μεγαλύτερο. Έλα ρε φίλε, μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: 10 επιτυχίες στη σειρά. 10 στη σειρά. Let's go. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.
1: Hi, I'm Zena and you're listening.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κυρία Μάγδα.
3: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
2: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
3: Μάγδα σκέτο. Δεν μου αρέσουν οι τυπικούρες.
2: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
3: Εντάξει.
2: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια
3: το
2: πολλά.
3: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσθούμε.
2: Μάγδα. Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
3: Εσείς ό,τι επιθυμείτε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

0: brown eyes.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo
2: Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τα γυναικεία οπίστια μπορούν να βελτιώσουν την ψυχική υγεία των αντρών. Παράλληλα, τέτοιου είδους ερεθίσματα ενδέχεται να συμβάλλουν προσωρινά στη σταθεροποίηση του νευρικού συστήματος. Δηλαδή, κοιτάτε.
3: Δεν το έχεις παρατηρήσει ότι υπάρχουν άντρες οι οποίοι ενώ έχουν να πάνε κάπου αλλού, όταν βλέπουν μια ωραία γυναίκα με ένα ωραίο κολάν, αλλάζουν διαδρομή. Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε τη σκηνή στη μάσκα με τον Jim Carrey που μπαίνει στο κλαμπ και βλέπει την Diaz και του βγαίνουν τα μάτια και η γλώσσα. αυτό γίνεται όταν περνάει κάποια κοπέλα από το συνεργείο που δουλεύω, κλαίω από το γέλιο.
2: Ρε Σιλίνα, έτσι ακριβώς κάνω.
3: Ρε Σιλίνα, δεν ηρεμούνε μετά. Δεν την πιάνουν τη βίδα αλλιώς στο παξιμάδι. Δεν παίρνουν το γρίλο και το σηκώνουν πιο εύκολα. Δηλαδή έχει ηρεμήσει ο εγκέφαλός μας, κορίτσια μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με. Τις επιτυχίες.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.